Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένεται βροχόπτωση. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένεται βροχόπτωση. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν παρθένος. Είχε όμως και σκορπιό, όχι ζώδιο, μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Oh.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
2: Όλη μέρα επιτυχίες. Όλη μέρα DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένεται βροχόπτωση. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μία επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.
4: Με πιθανότητα για μπόρες το μεσημέρι στα βόρεια. Θερμοκρασίως 31 βαθμούς. Συννεφιές και αύριο με πτώση της θερμοκρασίας στους 26 βαθμούς το πολύ. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 6 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα. Πρέπει να γίνει αργία και η Δευτέρα. Να τελειώνει. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έλγουν και ο Γιώργος Καδάς. Εδώ έχουν πει τη σύνταξη να γίνει 3.000. Πιο εύκολο είναι να γίνει η Δευτέρα αργία.
4: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
3: Ο καιρός στην Αθήνα γενικά έθρος, η άνεμη βόρη 4 από φως, θερμοκρασία στους 31 Κελσίου, λίγες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη στους 30. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 23, Κηφισιά 20, Πειραιάς 23, Θεσσαλονίκη 18, Μονακό 23, Λονδίνο 12, Ρώμη 20, Παρίσι 12, Κύπρος 20, Μαδρίτη 19, Κάιρο 23, Ντουμπάι 32, Σιγκαπούρη 31. Για τα μηνύματά σας στο Viber
4: 6931-952-952.
3: Τα δώρα και τα ψέματα. Θα στο αναλύσω. Πολύ κουβέντα ρε κορίτσια. Πάμε. Τι κάνεις με τη βαλίτσα στο αεροδρόμιο,

0: Πώς είμαστε από κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορός Κηφίσου από τα Κτέλος στη Νέα Χαλκιδόνα, λεωφορός Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η Άνδος Σαρδιτού και τη λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου, αλλά και η Κατεχάκη, Ηλιούπολη και Καρέα. Και τέλος, κίνηση έχει λεωφορός Φιλής στο ρεύμα Νόδου στο Καματερό.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Τι κάνατε το Παρασκευό Σαββατοκύριακο?
1: Δεν έκανα τίποτα το ιδιαίτερο εκτός από ένα φαγητό.
0: Μας.
1: Μια της μοναξιάς.

0: αρέσουν.
1: Ωραία.
2: Ναι. Μια χαρά. Εσύ?
3: Δεν έκανα τίποτα. Τίποτα πολύ.
2: Τι έρε.
3: Τίποτα.
2: Εσύ?
3: Κάτι φαγητό, κάτι καφέδε. Αυτά.
0: Εσύ που πήγε.
1: Εγώ ήμουν εκτό.
0: Εκτό πού?
1: Το Σάββατο έπαιξα μουσική σε ένα πριβέ event στη Σπάρτη. Τι πόλη είναι. Είχα χρόνια να πάω. Δεν υπάρχει πιο καθαρή πόλη στον αιώνα. Πουθενά.
0: Έλα.
1: Τίποτα. Πολύ καλά ήταν. Ναι. Στο ξενοχείο εκπληκτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Μιστράς. Παλάς.
0: Μιστράς.
1: Έχεις πάει. Πότε?
0: Όχι, καλά ξέρω.
1: Δεν έχεις πάει σε δύο ξενοχείο. Πότε όμως. Εγώ που τα έχω γυρίσει όλα.
0: Τι έχει μέσα.
1: Αχ, τι έχει μέσα.
0: Έχει σπα.
1: Τα πάντα.
0: Έχει πισίνα.
1: Δύο τεράστιο.
0: Έχει χαμάμα.
1: Χαμάμα να πας στο Ντουμπάι. Θα έρθεις και με κανένα 200.000 στη τσέπη μετά. Μάλιστα, οκ. Θέλω να βάλω τραγούδι.

0: Δευτέρα είναι, έχει γενέθλια. Εντάξει. Του χρόνου θα τα ρυθμίσω να είναι σε άλλη μέρα, να το περάσει καλύτερα. Δευτέρα. Okay. Χρόνια σας πολλά. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα δημιουργικοί και διαθέτετε περισσότερες ιδέες και ταλέντα από όσο μπορείτε εύκολα να χωρέσετε μόνο σε μία κατεύθυνση. Επίσης, είστε στοργικοί και έχετε διάθεση να βοηθάτε τους ανθρώπους γύρω σας. Και γιορτάζουν σήμερα ο Ιωνάς και η Ιωνία.
0: Καλά, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Don Feldner, 79 ετών, Αμερικανός κιθαρίστας του συγκροματός των Eagles, έχει γενέθλια σήμερα. Bill Murray, 76, Αμερικανός ηθοποιός, γνωστός για τις ταινίες Ghostbusters, χαμένη στη μετάφραση κτλ. Liam Gallagher, 54 ετών, Βρετανός τραγουδιστής και συνθέτης και μέλος των Oasis, γενέθλια. Jason Derulo, 37 ετών, ηθοποιός και τραγουδιστής βεβαίως. Και ό,τι άλλο. Ναι, σαν σήμερα το 1985 η Madonna πετυχαίνει το πρώτο της νούμερο 1 στο Ηνωμένο Βασίλειο με το άλμπουμ Like a Virgin. Στα σημεία το 2002 η Pink είναι για πρώτη φορά στην κορυφή στη Μεγάλη Βρετανία με το Just Like a Pill. Πάμε πιο πίσω. Στα σημεία το 1974 το συγκρότημα Backman Turner Overdrive κυκλοφορεί το τραγούδι You Ain't See Nothing Yet.

Nothing Yet. Για λάτε παρακαλώ, Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Αύριο είναι σημαντική ημέρα, εφόσον σας ενδιαφέρει. Αν θες να γίνεις μέρος της μιας ομάδας που ξεχωρίζει, υπάρχει το κατάλληλο ραντεβού για σένα και το οποίο είναι αύριο. Η Lidl Ελλάς σε περιμένει αύριο, 3η 22 Σεπτεμβρίου, από τις 9 το πρωί στις 4 το απόγευμα, στις κεντρικές της εγκαταστάσεις στα Καλύβια, για ένα Lidl Days με επίκεντρο τις θέσεις υπαλλήλων αποθήκης. Ε? Είναι η ευκαιρία σου να πας με το βιογραφικό σου, να μιλήσεις απευθείας με το Team Lidl και να δεις από κοντά τον χώρο και να ανακαλύψεις όλα τα προνόμια που σου προσφέρει ένας top employer για 10 συνεχόμενη χρονιά, όπως επιπλέον bonus ταξινόμησης, ειδικά επιδόματα, bonus φθινοπορεινής παρουσίας, αλλά και κουπόνια τροφίμων έως 860 ευρώ το χρόνο. Μήπως πρέπει, κάνε την αλλαγή που ψάχνεις, σε περιμένουν αύριο 3η 22

0: Τι ωραία, 7:22 Δευτέρα.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Δεν τρομάζει, τα ξεχνάω. Λοιπόν, αν μας ακούτε και ειδικά αν μας ακούτε από αυτοκίνητο, είναι μια ωραία ευκαιρία να αλλάξουμε μια κουβέντα. 2-10-61-46-997. Μάλιστα, ναι, έχω και μια διπλή πρόσκληση. Προσέξτε με, για την άλλη Τρίτη, όχι αυτή που μας έρχεται, την άλλη, 29 Σεπτεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, ο Σλιμάν. Έτσι, μετά την αποθέωση που γνώρισε στη Eurovision το 24 με το αισθησιακό Mon Amour. Θα το ακούσει. Mon Amour. Λοιπόν, έχει πάει πολύ καλά σε κάποιες συναυλίες, τις λεγόμενες Salle Pleyel.
2: Όχι, ρε, που τα λες.
0: Απαγή. Λοιπόν, οκ, 2-10. Ποια γραμμή? Αναβοσβήνουν όλα, ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Α, επιλέγει αυτός. Αν είναι στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, ναι.
0: Καλά, δώσε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, τι να κάνω. Παρακαλώ. Ναι.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μιχαλή.
0: Επίσης, συναχωμένη, σε ακούω.
3: Όχι, είμαι στο κρεβάτι μου.
0: Α, μα στο κρεβάτι.
3: Στο κρεβάτι.
0: Δεν ξέρω, εγώ. Σήκωση, εγώ δεν μπαίνω μέσα.
3: Εντάξει, σηκώθηκα.
0: Τι, γιατί δεν δουλεύεις πουθενά, θα κάνεις κάτι τη Δευτέρα σήμερα?
3: Όχι, δεν δουλεύω καθόλου, τρώω σύνταξη.
2: Α, τρεις σύνταξη, μπράβο τη.
0: Πες μου κάτι. Μισό λεπτό. Ωραία. Εντάξει, είναι δικιά σου ή του αλλού που έφυγε?
3: Δικιά μου.
2: Ορίστε γυναίκα. Ανεξάρτητα.
0: Ναι, αλλά δεν θα πας όμως. Θα πας να δεις τον Σλιμάν την άλλη που την
1: Τρίτη. Θα πάει.
3: Ναι, αμέσως πάω.
0: Μόνη σου.
1: Σιγά.
0: Με ποιον?
3: Με τον άλλον που ζει ακόμα.
2: Άχι άλλον.
0: Μισότε, είναι ο πρώτος ή είναι ο δεύτερος, τρίτος? Πώς έχεις φάει, πες μου.
3: Δεν έχω φάει κανέναν, ναι. Όλοι ζουνε, αλλά είναι ο δεύτερος.
0: Α, όλα ζει και ο άλλος. Ο άλλος είναι ευτυχισμένος.
3: Όλοι ζουνε.
0: Ο πρώτος είναι ευτυχισμένος, ο πρώτος. Πρώτος.
3: ο πρώτος μου βγήκε ελαττωματικό και τον έστειλα πίσω.
2: Μπράβο, δυναμική γυναίκα.
0: Οκ, πήρε στη γραμμή, έχεις κερδίσει το διπλό
3: εισιτήριο.
0: Ρε εσύ. Εντάξει, ξέρω, είσαστε τίμιοι. Ο πρώτος που τηλεφωνεί βγαίνει. Οκ.
2: Πολύ ωραία.
0: Ωραία εικόνα.
1: Καλή.
0: Οκ, μια χαρά.

0: Sniffing the Tears, Drivers, ελάτε παρακαλώ να σας θυμίσω ότι μετά το διαφημιστικό break θα επιστρέψουμε με breakfast FM in bed. Για σκεφτείτε πως γιορτάζει κάποιος δικό σας σήμερα, τίποτα γενέθλια, τίποτα δεν ξέρω. Έχετε καμία επέτειο, μην το ξεχάσετε, θα σας χαλάσει η μέρα. Θα καθαρίσω εγώ. Θα μου τηλεφωνήσετε εδώ στο 210-6146-997. Θέλω ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Okay. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber αυτόματα.
1: 6931-952-952.
0: Και σε αυτή την περίπτωση, όπως πάντα, ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω.

0: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει, όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Μίτινγκ.
2: Λογαριασμό ενεργείο.
1: Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι. Εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
6: Τι κουαλίτα.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου.
9: 9,6 Radio DJ.
10: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
11: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
10: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
11: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
10: Τι? Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
11: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
10: Ανορεξίες έχεις πάλι.
11: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
12: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
13: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
14: 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
15: Μεγάλη προσφορά.
16: Όχι, όχι.
15: Τεράστια προσφορά.
16: Ούτε.
15: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
17: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκάνικο πιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
20: Ακούτε το νούμερο 1.

0: κάνει πια. Dracula. Έμα. Για λέτε παρακαλώ, έχω μια. Για τα αγόρια μας ακούνε. Θέλω να δώσω ένα tip στους φίλους άντρες που μας ακούνε. Αν ψάχνετε δώρο για την κοπέλα σας και θέλετε να εντυπωσιάσετε, ακούστε με προσεκτικά. Emanuela Cosmetics. Αυτό είναι το trend, αγόρια. Το βλέπω παντού. Σε Instagram, σε TikTok, το Emanuela Cosmetics. Γίνεται χαμός. Όλα τα κορίτσια μιλάνε για το No Filter Needed Foundation που λέει να κάνει το πρόσωπο τέλειο. Είναι σαν να έχεις φίλτρο, ενώ δεν θα έχεις. Ξέρετε ποιο είναι το κόλπο? Είναι προϊόντα που δείχνουν full luxury με premium συσκευασίες και τιμές πολύ καλές.
1: Breakfast FM με το Μιχάλη κάθε πρωί 7 με 10.
0: Η πρόταση είναι να βγείτε ασπροπρόσωποι αγόρια, χωρίς να ξοδέψετε μια περιουσία. Θα τα βρείτε σε 11 Honda Center στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μπείτε στο emanuelacosmetics.com. Οκ. Okay? Good. Έχουμε τηλεφωνήματα. Okay. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Τέλεια. Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Έλα, καλημέρα. Να στο θυμίσω, Δευτεριάτικο, έχεις γενέθλια σήμερα. Λοιπόν, 95,2 Athens DJ ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Λες, παρακαλώ να πάρετε τον αδερφό μου τον Δημήτρη. Έχει γενέθλια σήμερα, να του πείτε να τα κατοστήσει και τον αγαπάμε πολύ. Να είναι γερός και δυνατός, λέει η Σοφία.
2: Ναι, η αδερφή μου είναι.
0: Ναι, ναι. Και λέει, πρόσεξε με, να είναι γερός και δυνατός για να μας προσέχει.
3: Οπα.
0: Αλλιώς δεν υπάρχει λόγος να είσαι δυνατός και γερός. Κοιμάσαι. Καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χρόνια πολλά.

0: Νεβαγιόλ. Νεβαγιόλ, πώς λέγονται όλα αυτά. Παρακαλώ, πάμε στο επόμενο τηλεφώνημα, ελάτε. Είναι 7:44. Δευτέρα σήμερα θα κάνετε τίποτα, θα πάτε πού, θα βγείτε έξω.
1: Σήμερα Δευτέρα όχι.
0: Γιατί ρε φίλε.
1: Ναι, δεν έχει κάτι ιδιαίτερο.
0: Εγώ σκεφτούμε να μην βγω Δευτέρα. Γιατί καλό, γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά, θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
0: Να σου θυμίσω, Δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Όχι, αμάν, εγώ στο είπα.
1: Αμάν.
0: Εντάξει. Και μάλιστα έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
1: Δεν θυμάται.
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα.
0: Εντάξει, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Εντάξει, άστα,
1: παιδιά.
0: Δεν μας νοιάζει. Δεν θέλουμε να τα μετράμε. Λοιπόν, πες του, λέει, ότι πρέπει να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
0: Οπότε πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια να πάτε κάπου. Στο λέω. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
0: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία.
0: Με.
2: Ιταλία.
0: Α, πολύ καλός.
2: Ναι, και φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντα, στη Φόρμουλα 1.
0: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε η Μαρία.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
0: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Οκ. Χρόνια πολλά και στους

0: Μάλιστα, τι ωραία, 7:47 σήμερα. Ελάτε παρακαλώ, πάμε να κάνουμε. Πριν κάνω το τηλεφώνημα, ελάτε μισό λεπτό να υπενθυμίσω ότι και αυτήν την εβδομάδα και αυτή τη σεζόν το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημητρακόπουλος. Την Παρασκευή θα σου κάνουν μετά αποκλήρωση άλλο ένα δώρο, τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ολοκένουργια ανεξαρτήτου διάστασης. Okay. Η Δημητρακόπουλος ΑΕ έχει τα κορυφαία μπραντ της παγκόσμιας αγοράς όπως Goodyear, Continental, Michelin και πολλών άλλων σε 8 άτοκες δόσεις εφόσον θέλεις. Τα καταστήματα είναι στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή λοιπόν 4 ολοκένουργια ελαστικά της Goodyear για εσένα. Γι' αυτό στείλε μου μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψεις Δημητρακόπουλος που είναι η εταιρεία και μετά το δικό σου όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημητρακόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 8:30 εδώ στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Μπορεί να μας πεις άλλη μια το Viber.
1: Αμέ, 6931-952-952.
0: Είναι

0: τα ζώδια παρακαλώ.
1: Κριός. Διατηρήστε σήμερα την ψυχραιμία σας, καθώς μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό οικονομικό σας θέμα. 6.
2: Από τους διέλυσες.
1: Τι να κάνω.
2: Τους σκόρπισες.
1: Δεν πειράζει.
2: Παρακαλώ.
1: Ταύρος. Η διεκδίκηση ενός οικονομικού σας στόχου θα ανεβάσει τους ρυθμούς της καθημερινότητάς σας. 8. Δίδυμοι. Αποδεχτείτε μια πρόσκληση και συζητήστε με σοβαρότητα μια σημαντική πρόταση που μπορεί να σας γίνει. 9. Καρκίνος. Θα ασχοληθείτε με κάποια πράγματα που δεν έχουν άμεσο όφελος στη ζωή σας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. 7. Λέων. Ιδιαίτερες εντάσεις παρουσιάζονται στον επαγγελματικό σας τομέα σχετικά με την προώθηση ενός δημιουργικού σας σχεδίου. 6. Παρθένος. Θέλετε να αυξήσετε τα οικονομικά σας, αλλά οι συνθήκες ακόμα δεν σας το επιτρέπουν. 7. Ζυγός. Φανείτε πιο συνεργάσιμοι και δοτικοί στους συνεργάτες σας. 8. Σκορπιός. Δείξτε θάρρος και ειλικρίνεια για να πετύχετε τους στόχους σας. 9. Τοξότης. Δείτε σφαιρικά ένα οικονομικό σας θέμα και εμπιστευτείτε τόσο ένα δικό σας άνθρωπο. 8. Εγώκερος. Ίσως χρειαστεί να δώσετε κάποιες δύσκολες εξετάσεις για να επιτύχετε έναν στόχο σας. 8. Υδροχός. Κάποια οικονομικά σας θέματα μπορεί να κάνουν ένα θετικό βήμα αν χειριστείτε την υπόθεσή σας με λεπτότητα. 9. Και τέλος, ίχθυες. Οι περιστάσεις δεν σας βοηθούν να επικοινωνήσετε με άνεση αυτά που θέλετε, γι' αυτό κάντε υπομονή. 7.
3: Πάλι.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικό βούτυρα. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
4: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12, απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε.
5: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας, με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
6: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
10: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
11: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
10: Φύγαμε!
12: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινίου Ανίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
0: Νεόπολη Δήμο Αθηναίων, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
13: City Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το City Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.

0: στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα δώσει εξηγήσεις για την επίμαχη φωτογραφία. Θέμα ορών οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στο τραπέζι παρεμβάσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στις ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο. Σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα κατεβεί στις επόμενες εκλογές. Σοκ για την οικογένεια της Σίντι Κρόφορντ. Ο 27χρονος γιος της, Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, βρέθηκε νεκρός στην κλινική αποτοξίνωσης όπου νοσηλευόταν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι στα βόρεια και ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Παπαούτ Δευτέρα σήμερα, 8 και 5. Χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως, εκτός από χορηγός της εκπομπής μας, είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Των δύο μεγάλων οργανώσεων επίσης, τη UEFA Europa και Conference League, οι οποίες φέτος έχουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε στιγμή του αθλητισμού. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα. Για να δούμε, Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από το Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας Αττικής Οδός.
0: Παρακαλώ.
1: Με μισά ώρα καθυστέρηση θα μας βρείτε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο μεταξύ των Κόμο, Φιλής και Φυσίας. Στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα είναι καλύτερα λίγο τα πράγματα. Είναι με δεκάλεπτες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Πλακεντίας και Φυσίας. Καθυστερήσεις υπάρχουν μπέσει και στις εξόδους Γαλαμία και στις δύο κατευθύνσεις. Είναι της τάξης των 5-10 λεπτών.
0: Okay, thank you. Άλλα στοιχεία.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η παραλιακή προσπηρά από την Αμφιθέας προς το ΕΔΕΜ, Ορκιφυσός και στα δύο ρεύματα. Και τέλος ισχυστού κυλοφόρου Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματα σας στο Viber 6931-952-952.
0: Τέλεια. Ένα μεταξύ. Δευτέρα σήμερα, καλή εβδομάδα. Έρχεται η Παρασκευή αυτή, 25 Σεπτεμβρίου, στον Bolivar. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει.

0: Blessings. Blessings και για τις γυναίκες. Ναι, οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο, με περισσότερες λέξεις κάθε μέρα από τους άντρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι κοινός τόπος, λοιπόν, οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο από τους άντρες. Τώρα αποδεικνύεται και επιστημονικά. Συγκεκριμένα, Αμερικανοί ερευνητές ανακάλυψαν και απομόνωσαν μία πρωτεΐνη, την οποία ονόμασαν πρωτεΐνη της γλώσσας, που ανιχνεύεται μόνο στο γυναικείο οργανισμό και δίνει μία πιστική εξήγηση για ποιο λόγο οι γυναίκες είναι τόσο ομιλητικές.
1: Βέβαια.
0: Για την ακρίβεια, μια μέση γυναίκα προφέρει έως και 20.000 λέξεις την ημέρα. Ενώ ο άντρας είναι γύρω στις 12-13.000. Τα μισά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία σχέσεων και βέβαια γι' αυτό και οι γυναίκες φαίνεται να έχουν πάντα το πάνω χέρι σε αυτό. Αρκεί να ξέρουν ότι με αυτό το χέρι τι θα πιάσουν.

0: γκόμ. Τέλεια.
1: Τι ωραία.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, Γιάννη, να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι.
0: Άρχισε.
1: Έχει έρθει μια έρευνα στα χέρια μου από την Αμερική.
0: Μάστε.
1: Ναι. Ωραία. Ρωτήσανε, λέει, 1000 γυναίκες. Πολλές. Ναι. Λοιπόν, ποιες είναι, λέει, οι εμφανίσεις με τις οποίες λατρεύει να σας βλέπει μια γυναίκα.
0: Την αφορά με εμείς, δηλαδή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Για τίποτα που κάμισαμε σηκωμένα μανίκια, θα θέλετε.
1: Θα σου πω, καταρχήν, λέει, λατρεύουν έναν άντρα με κουστούμι. Τρελαίνονται. Το θεωρούν πάρα πολύ σεξι. Έχεις κουστούμια, Μιχάλη?
0: Πολλά, αλλά δεν τα φοράω.
1: Α, γιατί κακώς βάλε. Α, έχεις έρθει με ένα σακάκι και μια γραβάτα, σε θυμάμαι. Λοιπόν, συνεχίζω, πάμε στο πιο casual. Ένα τζιν με ένα μπλουζάκι β, λαιμόκοψη.
0: Ναι. Ποτέ δεν φοράω β.
1: Γιατί?
0: Δεν μ' άρεσε από παλιά.
1: Είναι ψηφισμένο.
0: Εντάξει, δεν μ' άρεσε από παλιά, δεν μ' άρεσε αυτό.
1: Τέλος πάντων.
0: Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο. Άλλο.
1: Συνεχίζω. Καπέλο, λέει, του baseball ή τζόκι, όπως θέλουμε.
0: Με τα μαλλιά που έχω, δεν.
1: Καπέλο, δεν είναι.
0: Okay,
1: λοιπόν, συνεχίζω. Μία στολή αστυνομικού, Spider-Man, ό,τι θέλετε.
2: Spider-Man.
1: Γιατί, πρώτο είναι.
0: Εντάξει, τις απόκριες πάντα φοράω στην ιδιωτική σχολή.
1: Α, ναι.
0: Είσαι
2: ιδιωτικός.
1: Στάρματα. Λοιπόν, συνεχίζω. Τους αρέσουν επίσης, λέει, πολύ οι φόρμες όταν φοράτε εσείς οι άντρες.
0: Παλιά, ναι. Παλιά μόνο με φόρμες.
1: Εντάξει,
0: τώρα φαρδιά παντελόνια πάλι σαν φόρμες είναι.
1: Εντάξει, μια χαρά και αυτό. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ψήφισαν πάρα πολλές γυναίκες. Ναι. Όταν είσαστε, λέει, γυμνοί μόνο με τις κάλτσες.
2: Μόνο με τις
1: κάλτσες. Τι, το ψηφίσανε.
2: Μα τι ιδέα είναι.
0: Αυτό είναι βλαχιά.
1: Γιατί βλαχιά, το θέλουν τα κορίτσια.
0: Θέλουν κάτι, οι κάλτσες πάνω-πάνω τα τελειώνουν, να έχουν και δύο κύκλους.
1: Α, φανταστείτε.
0: Καλά. Τέλεια.

0: ώρα.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνει?
0: Ελάτε παρακαλώ, τηλεφωνήστε μου. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. 2-10-61-46-997. Θα βγείτε στον αέρα μαζί μου, θα κάνω εγώ ερωτήσεις και θα προσπαθήσω να βρω τι δουλειά κάνεις. Δεν θα μου το μαρτυράς. Θα μου λες ναι, Μιχάλη, όχι, Μιχάλη, σε ό,τι θα σου λέω. Οκ. Αν βρω τι δουλειά κάνεις, τότε εσύ ο νικητής, εσύ θα κερδίσεις μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Ουσιαστικά για να κάνεις ό,τι μασάζ επιθυμείς. Μιλάμε για το More Massage and Spa με 7 χρόνια επιτυχία στο Μοσχάτο, Λάμπρου Κατσόνη 57. Έχει ανοίξει και στην Αργυρούπολη. Θα σας τα πω όλα αυτά βεβαίως. Έχει χαλαρωτικά, έχει θεραπευτικά μασάζ, έχει λεμφικά, αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου, σώματος αλλά και αποτρίχωση. Έχει και μασάζ με. Α, βεντούζες.
2: Α, πολύ ωραία.
0: Υπάρχουν και άλλες λέξεις με ούζες, αλλά είναι με βεντούζες.
1: Ναι, ωραία.
0: Επίσης θα βρεις family, θα βρεις bachelorette πακέτα σε προνομιακές τιμές. Όλα αυτά στο Mon Spa, Mon Massage and Spa. Mon Massage and Spa. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο, αν το θέλετε. 210-9409-756. 210-9409-756 για να μάθετε περισσότερα. Άρα λοιπόν, τι κάνω, περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. 210-6146-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφω να μάθω και να βρω τι δουλειά κάνεις.

0: Τζόγιου, 8 και 24. Τώρα σήμερα παίζει το τραγούδι.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή έρχεται ο διαγωνισμός, το τι δουλειά κάνεις και να ψάξω να βρω.
1: Ναι.
0: Καταρχήν κάτσε μισό λεπτό να πούμε. Πού είναι ο Νίκος? Νίκο.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις?
2: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
0: Περίμενε μισό λεπτό. Σκεφτόμουν και λέγα λίγο πώς μπορώ να μαθαίνω εύκολα τι δουλειά κάνω για να κερδίζω εγώ, για να κερδίζουν αυτοί. Να παίρνουν. Και το ερώτημα είναι τι έχεις σπουδάσει. Βέβαια, είναι πολύ πολιτική μηχανική που διπλώνουν σουβλάκια.
3: Σωστά.
0: Δεν έχει σημασία. Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλά, μια χαρά. Λοιπόν.
0: Όχι, όχι, δεν έχει λοιπόν. Εγώ ρωτάω, εσύ απαντάς.
2: Ωραία, ακούω.
0: Δεν μου μαρτυράς ποτέ.
2: Εντάξει,
0: ναι, ξέρω, θέλεις να κερδίσω για να πάρεις εσύ το δώρο, το οποίο είναι στο Mon Spa, στο Mon Massage and Spa. Πας σου κάνω χαλαρωτικά, θεραπευτικά μασάζ, αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου, ό,τι θέλεις.
3: Ωραία. Okay.
0: Λοιπόν, ποιο είναι το ωράριό σου?
2: 8 με 5.
1: Α, μια χαρά.
3: 8 με 5.
0: 8 και 8, 16 με 5. Α, κάνει και μια ώρα παραπάνω.
3: Μια ώρα παραπάνω ή κάνει διάλειμμα.
1: Την πληρώνει.
0: Δεν υπάρχει, το διάλειμμα είναι μες στο 8 ώρα.
3: Άρα δουλεύει 9 ώρα.
0: Έτσι δεν πάει, αγόρι μου. Μάλιστα, αυτό είναι Δευτέρα Παρασκευή ή είναι ό,τι μέρες σου πούνε?
2: Δευτέρα Παρασκευή.
0: Δευτέρα
3: Παρασκευή. Α, μια χαρά.
0: Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα.
1: Ρωτήσουμε. Φοράει στολή?
0: Α, ναι, σωστά. Φοράει στολή?
2: Όχι, αλλά θα μπορούσα.
3: Θα μπορούσε.
0: Σου έχουν πει και λες όχι ή... Δεν ξέρω.
2: Είναι αναλόγως το χώρο. Η φύση της δουλειάς μου μπορεί να γίνεται σε χώρο που απαιτείται, αλλά και να μην απαιτείται.
0: Τι είσαι, ασφάλεια είσαι?
2: Όχι.
3: Α, δεν είναι ασφαλεία.
0: Δεν είσαι, είναι σε κρατική υπηρεσία είσαι?
2: Όχι. Στο ιδιωτικό τομέα.
0: Στο ιδιωτικό.
3: Δουλεύει με υπολογιστή?
1: Ναι,
0: αυτό θα ρωτάω.
2: Δουλεύω και με υπολογιστή.
3: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
0: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο?
2: Δουλεύω και χειρονακτικά.
3: Α, και με τα χέρια.
1: Με τα χεράκια του.
3: Α, και με τα χέρια.
0: Έχεις συναδέλφους εκεί ή είσαι μόνος σε αυτή τη δουλειά?
2: Έχω συναδέλφους.
0: Που κάνουν την ίδια δουλειά με σένα, εννοώ.
2: Που κάνουν την ίδια δουλειά με μένα.
3: Α, με την κάνουν την ίδια.
0: Ταυτόχρονα ή έρχονται άλλο ωράριο?
2: Ταυτόχρονα.
0: Μάλιστα.
3: Ταυτόχρονα.
0: Θα το ρωτήσω. Έχεις σπουδάσει κάτι?
2: Έχω σπουδάσει λογιστική.
1: Λογιστική.
3: Α, έχεις σπουδάσει λογιστική. Κάτι τώρα μας...
0: Δεν είναι λογιστής αυτό που μας είπε.
3: Δεν είναι λογιστής.
2: Δεν είναι λογιστής.
0: Με στολή τώρα λογιστής.
1: Μήπως σπουδάσει κάτι σε σειρά. Λογιστικά, ξέρω εγώ.
0: Όχι.
2: Δεν άκουσα τι είπε.
1: Λέω πως βάζεις κάτι σε σειρά, γιατί μας είπε ότι είναι και με άλλα.
2: Κάτι σε σειρά. Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
1: Βάζει κάτι σε σειρά, όχι.
3: Βάζει κάτι σε σειρά.
0: Τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
3: Τι βάζει σε σειρά.
0: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
3: Τι είναι ρε παιδιά, πορτιέρης είναι.
0: Μισό, δεν είσαι πορτιέρης.
2: Δεν είμαι πορτιέρης. Με 8 με 5.
0: Τι κάνεις?
3: Πως είναι σεφ.
2: Μήπως ασχολείται
3: με...
0: Α, ναι, ναι, λόγω της στολής. Παιδιά, σήμερα δεν έχω καλές ερωτήσεις, είναι Δευτέρα.
2: Εντάξει. Δεν είμαι σεφ, όχι.
3: Δεν είναι σεφ.
0: Παντρεμένος είσαι?
2: Είμαι παντρεμένος, ναι.
0: Γιατί ρε φίλε? Έχεις και παιδιά?
2: Άμα, το ξέρα. Έχω και παιδιά, έχω δύο αγόρια.
0: Μπράβο, μπράβο, να συζητήσουμε, πολύ ωραία. Άρα, πληρώνεται μια... Η σύζυγος εργάζεται?
2: Ναι.
0: Τι δουλειά κάνει αυτή, μπορείς να μου το πεις?
2: Σύζυγος είναι, λογίστρια.
3: Α, είναι λογίστρια σύζυγος. Άλλος φιλοσπούδας, άλλος πάει.
0: Οπα, οπα.
3: Τι?
0: Κάπου τον έχωσε η σύζυγος.
3: Κάπου τον έχωσε.
0: Πες μου ότι είναι έτσι.
2: Δεν είναι.
3: Α, δεν είναι έτσι.
0: Άρα έφερες εσύ τη σύζυγο στη δουλειά. Το πέτυχα.
2: Θα μπορούσε να γίνει.
0: Μάλιστα.
2: Ας το πούμε έτσι.
3: Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά, εννοώ.
2: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι.
0: Βαριά δεν πρέπει να είναι.
2: Είναι βαριά δουλειά.
0: Ναι.
3: Είναι βαριά.
1: Κουβαλάει, δηλαδή τι είναι.
0: Άρα κουβαλάς.
2: Κουβαλάω.
1: Κουβαλάει. Κουβαλάει, βάζει σε σειρά, είναι χειρονακτική εργασία, δεν φοράει στολή και έχει και σχέση με λογιστικά.
0: Και είναι και παντρεμένος.
1: Είναι και παντρεμένος, αυτό που το πάρεις.
3: Είναι και άλλοι δίπλα που δουλεύουν, κάνουν το ίδιο.
1: Ναι.
2: Δουλεύω και με υπολογιστή.
1: Και με υπολογιστή.
3: Και με υπολογιστή.
0: Αρχιοθετής.
2: Κατά κάποιο τρόπο ναι.
0: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι?
2: Σωστά.
3: Καλέ, μπράβο, καλέ, μη χειρότερα.
0: Ωραία, αγόρι μου. Πόμπο μου πήγε, γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανε εκεί. Λοιπόν, μόνο μασάζ, εν σπα, πας, θεραπευτικό μασάζ, θεραπείς προσώπου, χαλαρωτικά, ό,τι θέλεις πηγαίνεις, οκ.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, παιδιά. Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Μείνε στη γραμμή.
2: Να είστε καλά.
0: Παιδιά, δεν θα το βρίσκα. Μπράβο, well done. Don't look back in anger.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
3: Τον ακούω. 89,6 Radio DJ.
4: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
5: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
6: Για σχολικά.
5: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
6: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
5: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
5: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
7: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
8: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
9: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
10: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
11: Tullis Motors ΑΕ.
12: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
11: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
12: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
11: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
13: Mad About Colors.
14: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
16: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μεγάλη προσφορά.
18: Όχι, όχι.
17: Τεράστια προσφορά.
18: Ούτε.
17: Πάμε.
18: Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
19: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris at Autopoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
20: Ακούτε το νούμερο 1 breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Die, die. Τι ωραία. Να υπενθυμίσω ότι είναι πολύ σημαντικό για σένα να δεις από κοντά το αγαπημένο σου μουσικό συγκρότημα, να βγεις μια βόλτα στο πάρκο, ακόμα και μικρές καθημερινές οικογενειακές στιγμές στο σπίτι. Ε? Όλες αυτές τις στιγμές έχουν τη δική τους αξία και για τη ΔΕΗ αξία έχει να βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που παίρνει η ΔΕΗ. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Μπορείς να μπεις στο dei.gr για να μάθεις πολλά περισσότερα. Είναι 8 και 43 και σας έχω μία έρευνα. Δεν το ξέρω αυτό. Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δημογραφική κατάταξη φαίνεται τη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού χάρτη. Και μάλιστα για ένα λόγο που ξεφεύγει από το φαγητό ή τη διασκέδαση. Δηλαδή θέλουν πολύ να πάνε. Εντάξει, το φαγητό είναι ωραίο και η διασκέδαση. Αλλά δεν είναι αυτό. Σύμφωνα με έρευνα πλατφόρμας Insider, η συμπρωτεύουσα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ανάμεσα στις πόλεις της Ευρώπης με τις περισσότερες ελεύθερες γυναίκες.
1: Wow.
0: Γιατί πηγαίνω στη Μύκονο. Είναι ελεύθερες γυναίκες, αλλά δεν είναι γυναίκες. Αυτό θα μην το πω. Τι θα πηγαίνω Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη από
0: πού? Όλο το καλοκαίρι. Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας, λοιπόν, η υψηλή θέση της Θεσσαλονίκης στη λίστα δεν θεωρείται τυχαία. Σύμφωνα με την ανάλυση, η κατάταξη βασίζεται στην αναλογία γυναικών προς άνδρες, αλλά και σε κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη της λίστας είναι η Ρίγα της Λετωνίας. Κατέχει την πρωτιά με τεράστια διαφορά υπέρ του γυναικείου πληθυσμού που αγγίζει το 126%. Η Αθήνα δεν λείπει από τη λίστα, καθώς καταλαμβάνει την 24η. Έλα μου, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι στη νούμερο 4. Αν και είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η πληθυσμιακή της σύνθεση παρουσιάζει μικρότερη απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
2: Όλοι Θεσσαλονίκη, παιδιά, εκεί πάνω.
0: Αγόρια,
2: όλοι πάνω.
0: Φύγαμε.

0: Training season.
1: Training season είναι ώρα για γυμναστική. Πάω, πάω, μου το θύμισε. Πρέπει να ξεκινήσω την εβδομάδα. Λοιπόν, για ελάτε παρακαλώ κάτι πολύ δυνατό. Ο DJ Traveler, live on tour. 95,2 άνθρωποι DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Δες από κοντά, David Guetta, The Monolith Show. Εκεί θα παρουσιαστούν και Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και πάρα πολλοί άλλοι. Οκ, οκ. Τι περιλαμβάνει, εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψει με την Bliss στην business class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για την έξοδό σας και για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Οκ. Στείλεις μήνυμα τώρα στο Viber
2: 6931-952-952.
1: Γράφεις φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8.30 το πρωί εδώ από το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το φεστιβάλ είναι Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ. Φεύγεται Παρασκευή 23 Οκτωβρίου. Το Σάββατο είναι το event και την Κυριακή επιστρέφεται, Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Θα πάτε από Παρασκευή στο άθρο. Προσέξτε τι θα φάτε, τι θα πιείτε και γενικά μην ξεχάσετε το Σάββατο. Γιατί μην το χάσετε, σας το λέω. Λοιπόν, στείλτε μήνυμα στο Viber τώρα.
2: 6931-952-952.
1: Θα γράψετε φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Okay? Λοιπόν, David Guetta, The Monolith Show. Έρχεται. Θα πάτε κι εσείς. Alright? Okay.

0: Boy, you tell me. Okay, ακούστε κάτι. Μπορεί και να το ξέρετε, μπορεί και όχι. Ποιο είναι το κόλπο για να παίρνετε πρώτη τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο?
1: Κάνε, για πες.
0: Έχεις πάει κάπου, και περιμένει. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου περιμένεις και καμιά ώρα. Ανάλογα που είσαι και σε ποιο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με δηλώσεις, η τοποθέτηση της ετικέτας fragile.
2: Ναι.
0: Ή fragile, όπως θέλετε το λέτε.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, στη βαλίτσα μπορεί να επηρεάσει τη σειρά με την οποία θα βγει από το αμπάρι του αεροσκάφους. Ναι, με. Γενικά, οι αποσκευές που έχουν απάνω χαρακτηρίζονται ως εύθραυστες,
2: ναι,
0: fragile,
2: ναι,
0: τοποθετούνται συνήθως τελευταίες στο χώρο της αποθήκευσης, δηλαδή μπαίνουν τελευταίες, ώστε να προστατευτούν. Κάτι που σημαίνει ότι κατά την εκφόρτωση είναι οι πρώτες που θα κατεβούν.
2: Σωστά.
0: Έτσι, με την άφηξη στον προορισμό, αυξάνονται οι πιθανότητες η βαλίτσα να εμφανιστεί από τις πρώτες στον ημάντα, εξοικονομώντας χρόνο για να μην αυτό.
2: Ωραία, το κάνουμε, παιδιά. Είμαστε
0: εύκολοι. Πηγαίνετε, αγοράστε φραντζάλ, λοιπόν, μην βρει.
1: Θα
0: πάω, πα εκτυπωτήρια.
1: Τεράστιο.
0: Φραντζάλ και δεν περιμένετε, θα σου έρθει πρώτη. Τέλεια. Ζητώ συγγνώμη από τις αεροπορικές, αλλά.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
4: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
5: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
4: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
5: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
15: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
16: DJ Traveler Live on Tour.
17: 5,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
18: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
17: Amsterdam Music Festival.
18: Δες από κοντά.
17: David Guetta.
18: The Monolith Show.
17: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
18: και 500 ευρώ
17: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
18: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
17: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
15: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
19: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον Ανακρίτη θα βρεθεί σήμερα ο 62χρονος υπνοθεραπευτής για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Πρωθυπουργός για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρεθεί στο Σαν Φρανσίσκο, την πέμπτη ομιλία του. Ανατροπή στην υπόθεση της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Ο 27χρονος σύντροφός της ομολόγησε τελικά πως τη σκότωσε. Ανοιχτό άφησε ο Τραμπ το ενδεχόμενο να συναντηθεί με τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στη συνέλευση του ΟΗΕ. Συνεχίζει ωστόσο τις απειλές. Την πρώτη του έκθεση τέχνης με ατομικές του δημιουργίες παρουσίασε στη Σανγκάη ο Τζόνι Ντεπ. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
15: Αθήνα, ο καιρός.
19: Λίγες συννεφιές, πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι στα βόρεια και ως 31 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
15: Η ώρα είναι 9.
20: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Τσίκο.
1: Τσίκο.
0: Αλήθεια, Δευτέρα Σημαντή, τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως με μια καλή σαλάτα και ένα δροσερό φρούτο δεν θες κάτι άλλο. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μια φορά, να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρίσκεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Ναι. Συμφωνώ απόλυτα. Πες μας τι γίνεται με η Αττική Οδός, θα συνδεθούμε πιο ύστερα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδος στη Κηφισίου από τη Λεωφόρο Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών, τα δύο ρεύματα της Κηφισίας προς τη Φιλοθέα, αλλά και η άνοδος της Συγκρού και η κάθος της Σαρδιτού. Επίσης, κίνηση έχει παραλιακή προς Πειραιά σε Ελληνικό Άλυμο και Νεοφάλιρο και τέλος της Χιστού και Λεωφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 69 31 952 952.
0: Πολύ ωραία. Μάσου Χατζηδάκη, χρηματιστήριο, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Υποχωρήσαμε την Παρασκευή, μείον 0,99% έχασε ο γενικός δείκτης. Έκλεισε 2.661 μονάδες, αλλά ο τζίρος ήταν το κάτι άλλο. 4,3 δις, ρεκόρ όλων των εποχών, στην συνεδρίαση με το...
0: Για λέγε.
3: Στη συνεδρίαση με τα περισσότερα

0: χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
0: Πάρε τηλέφωνο τη γυναίκα μου, τη Δέσπη, να της πεις χρόνια πολλά και να της πείτε ότι την αγαπώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Τι ωραία, τι ευχάριστη έκπληξη. Καλημέρα, ποιος είναι?
0: Έλα καλέ, ποιος είναι σήμερα, όποιος θέλει είναι, αφού είσαι γενέθλια.
1: Μιχάλη μου, καλή σου μέρα. Τώρα σε κατάλαβα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Αχ, τα αυτιά μου καλεφώναζε.
2: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ.
1: Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber, παρακαλώ.
2: 6931-952-952.
1: Γράφοντας Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό. Άλλη μια το Viber.
2: 6931-952-952.
1: Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Και την Παρασκευή θα είμαστε εκεί.

0: Moving to the Sun, 9 και 14. Εντάξει, δεν έχουμε μιλήσει συχνά για, για τις βασικές αρχές της ανδρικής φιλίας. Και οι οποίες είναι εδώ ψηφισμένες, έτοιμες, τα λοιπά. Πρώτον, ποτέ, δηλαδή μιλάμε τώρα για τα αγόρια, έτσι μεταξύ. Ποτέ μην μιλήσεις άσχημα ή προσβάλλεις έναν φίλο σου σε μια γυναίκα. Δεν γίνεται, μεγάλε. Είναι φίλο σου. Μπορεί να λέει αυτό τι θέλει, εσύ μην μιλάς καθόλου. Πάντα θα πρέπει να βρίσκεις χρόνο για τους φίλους σου, ακόμα και όταν έχεις σχέση. Τι να κάνουμε. Θα βγεις με τα αδέλφια. Εντάξει. Η αδελφή του κολλητού μας.
1: Μακριά.
0: Δεν βρίσκεται στα ερωτικά μας. Είναι ναός. Δεν πλησιάζουμε. Ούτε η γκόμενα του.
1: Όχι.
0: Σε παρακαλώ. Αν η κοπέλα του κολλητού σου αρχίζει να ρωτάει διάφορα, αρνείσαι. Δεν ξέρω. Μαρία μου, δεν ξέρω.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Είναι δυνατόν να ξέρω αυτά. Δεν ξέρω.
1: Δεν ρωτά.
0: Και με το που τελειώσει η συζήτηση του τηλεφώνησε και λέει: ρε, πρόσεχε. Εντάξει, πάει. Δεν του δίνουμε ποτέ συμβουλές για το πόσο ανάγκη έχει από γυμναστική άστομη. Μην του το λες. Φίλος είναι, μην τον αγχώνεις. Επίσης, να ξέρεις ότι θα χτυπήσει το κουδούνι να έρχεται σπίτι σου χωρίς να συνειδητοποιήσει. Κανένα πρόβλημα. Αδερφέ, μέσα κλπ. Αυτές είναι αρχές, κορίτσια. Κοιτάξτε, στις γυναικείες σχέσεις, φιλίες δεν υπάρχουν αυτά. Αν έχει σκοπό να απατήσει την κοπέλα του και σου το πει, σέβεσαι την απόφαση.
1: Τι να κάνεις.
0: Ναι. Δεν κοιτάξτε να τον στείλεις πάλι πίσω. Εντάξει, αγόρι μου, το ακούω. Οπωσδήποτε θα πρέπει να του λες αν έχει ντυθεί χαλιά. Του είναι μεγάλο.
2: Και
0: αν είναι και σπίτι σου, πρέπει να σου πάρει αυτό που κάνεις, σου βάλει το πάνω σου. Πάντα δανείζουμε λεφτά στον κολλητό μας.
1: Ναι.
0: Δεν θα τα πάρουμε ποτέ.
2: Ποτέ.
0: Εντάξει. Ο τέλος. Είναι αδερφός. Αυτοί είμαστε εμείς. Τα αγόρια.
2: Οκ.
1: Τσιγάτρα.
0: Δεν το κατάλαβα. Έτσι είμαστε.
1: Έτσι είσαι εσύ άντρας, ναι.
3: Όλοι είμαστε.
0: Γιατί οι άλλοι τι είστε.
1: Κάτσε εσύ που είσαι και...
0: Οκ. Καταλάβατε.

0: Καλημέρα σας. Για ετοιμαστείτε γιατί έχουμε το...
1: Κερδίστε το Μιχάλη!
0: Τηλεφωνήστε μας τώρα 210-6146-997. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα σας κάνω 5 ερωτήσεις και θα πρέπει να απαντήσετε σωστά και στις 5. Στις απαντήσεις απαντάτε και οι δύο και εμείς κρατάμε πάντα τη σωστή, έτσι ώστε να κερδίσετε ομαδικά. Τι κερδίζετε? Τα δώρα είναι εκπληκτικά. Ο καθένας από εσάς κερδίζει ένα σετ ζευγάρι έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Να εξηγήσω λίγο. Να εξηγήσω. Λοιπόν, γυαλιά με όριο Bluetooth, τεχνολογία ανοιχτού ήχου, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά σου, για να απολαμβάνεις τη μουσική και να κάνεις hands-free κλήσεις. Okay. Επίσης, Future GoPro Smartwatch, εξαιρετική οθόνη, 1,32 ιντσών για ζωντανά χρόνια. Όλα αυτά από το Ion Hightech. Μπορείτε να μπείτε στο ionhightech.gr. Okay. Τηλεφωνήστε μας 210-6946-997. Βάζω τραγούδι και επιστρέφουμε για να κερδίσετε εμένα.
2: Θέλω ένα μυθαλάκι.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Λοιπόν, για ελάτε. Λοιπόν, να κερδίσει τον Μιχάλη. Καλημέρα. Στο τηλέφωνο είναι η Εύη και ο Δημήτρη. Εύη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά είμαι εσύ.
0: Καλή εβδομάδα. Πού βρίσκεσαι?
1: Είμαι σπίτι και ταΐζω το μωρό τώρα.
0: Αχ, πόσο είναι?
1: Είναι 16 μηνών.
0: Αγόρι, κορίτσι?
1: Κορίτσι,
0: Πολύ ωραία να σου ζήσει, τι ωραία. Για να δω που είναι ο Δημήτρης. Δημήτρη.
2: Τι γίνεται, καλημέρα για μένα.
0: Καλημέρα, πού είσαι εσύ?
2: Εγώ γυρνάω από πρωινή γυμναστική. Μιχάλη μου, μαζί τη βγάλαμε τη γυμναστική σήμερα.
0: Σοβαρά. Που θα πει, αφού κάνεις γυμναστική τέτοια ώρα, θα πει δεν είσαι παντρεμένος.
2: Είμαι παντρεμένος, απλά είναι και είμαι επαγγελματίας μπασκετμπολίστας.
0: Okay. Μπράβο. Well done. Λοιπόν, Δημήτρη, η Εύη, ο Δημήτρης.
2: Χάρηκα.
0: Okay. Πάμε λοιπόν. Πείτε μου κάτι. Ξεκινάω από την Εύη. Πώς είναι η νομή της Κρήτης?
1: Από στην τύχη.
0: Στην τύχη.
1: Τέσσερις.
0: Σωστά, είσαι τυχερή.
3: Το βρήκε.
0: Okay, συνεχίζουμε. Πάμε στον Δημήτρη. Άρα του πέφτει το δύσκολο.
3: Τι?
0: Δημήτρη, τι είναι η μπάφα?
2: Μπάφα.
0: Ναι.
2: Με όμικρον ξέρω, αλλά...
1: Αυτό πήγα να πω.
2: Δεν ξέρω, θα πω φαγητό. Ελπίζω να βοηθήσει η κοπέλα.
0: Είναι φαγητό όντως. Απλώς να σκεφτείς, να σκεφτείτε. Άρα σας δίνω μια μικρή γιατί. Να σκεφτείτε αν είναι από αυτά τα φαγητά που επιπλέουν ή πετάνε.
2: Επιπλέουνε.
0: Συμφωνεί η Εύη?
1: Επιπλέουνε,
0: ναι. Τι να κάνω, στο χαρίσω. Εντάξει, ψάρι είναι, πάμε πιο κάτω.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
0: Okay. Εύη, τι ήταν ο Ηρακλής Πουαρό?
1: Αχ, έχω κολλήσει.
0: Δεν πειράζει. Τι λες εσύ, Δημητρή, έτσι κι αλλιώς μαζί
2: μας. Είναι detective και κατακριτή.
0: Σωστός.
3: Μπράβο, μπράβο, έτσι, μπράβο.
0: Πάμε στον Δημήτρη πάλι. Δημήτρη, ποιος έγραψε τον Θούριο?
2: Δεν πάω από πίσω.
0: Εύη.
1: Ποιος έγραψε τον
0: Θούριο?
1: Ναι, ούτε εγώ.
0: Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα κερδίσετε την επόμενη φορά. Λοιπόν, το Θούριο τον έγραψε ο Ρίγας Φεραίρος. Sorry, βοήθησε, αλλά...
3: Μα βοήθησε, ρε παιδιά.
0: Οκ. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Πολλά δουλειές. Ό,τι και αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξία.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
7: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
8: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
9: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
7: Πάμε.
6: Τετράδια.
7: Ναι.
6: Παγούρι.
7: Ναι.
6: Gaming, gadgets.
7: Πώς.
6: Popcorn, σινεμά.
7: Τι.
6: Και παγωτό.
7: Αλλά χωράνε αυτά στο backpack.
8: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρώνε σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
11: Είμαι ο Φιλέας.
12: Και εγώ η Φογκ.
11: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
12: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
11: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
12: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
11: Και πώς γίνεται αυτό?
12: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
11: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
12: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
13: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
19: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νου Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
21: Mach die Augen auf, Michel Zausapelis, Breakfast, Jeben, Eilelü, Ein Dein, die Luftballon.
22: Ακούτε το νούμερο 1, Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Μεταξύ μας και οι ιδέοι είναι New Religion. Με όλα αυτά που κάνει το τελευταία. Ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά. Μια έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στην γη και την παραγωγή. Μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Γιατί για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μπες στο dei.gr για να μάθεις περισσότερα. Και ακόμα περισσότερα για τα ζώδια. Παρακαλώ.
1: Κρυός. Διατηρήστε σήμερα την ψυχραιμία σας, καθώς μπορεί να έρθετε αντιμέτωποι με ένα σοβαρό οικονομικό σας θέμα. 6. Ταύρος. Η διεκδίκηση ενός οικονομικού σας στόχου θα ανεβάσει τους ρυθμούς της καθημερινότητάς σας. 8. Δίδυμοι. Αποδεχτείτε μια πρόσκληση και συζητήστε με σοβαρότητα μια σημαντική πρόταση που μπορεί να σας γίνει. 9. Καρκίνος. Θα ασχοληθείτε με κάποια πράγματα που δεν έχουν άμεσο όφελος στη ζωή σας, αλλά δεν μπορείτε να κάνετε αλλιώς. 7. Λέων. Εντάσεις παρουσιάζονται στον επαγγελματικό σας τομέα σχετικά με την προώθηση ενός δημιουργικού σας σχεδίου. 6. Παρθένος. Θέλετε να αυξήσετε τα οικονομικά σας, αλλά οι συνθήκες ακόμα δεν σας το επιτρέπουν. 7. Ζυγός. Φανείτε πιο συνεργάσιμοι και δοτικοί στους συνεργάτες σας. 8. Σκορπιός. Δείξτε θάρρος και ειλικρίνεια για να πετύχετε τους στόχους σας. 9. Τοξότης. Δείτε σφαιρικά ένα οικονομικό σας θέμα και εμπιστευτείτε το σε ένα δικό σας άνθρωπο. 8. Εγώκερος. Ίσως χρειαστεί να δώσετε κάποιες δύσκολες εξετάσεις για να επιτύχετε ένα στόχο σας. 8. Υδροχός. Κάποια οικονομικά σας θέματα μπορεί να κάνουν ένα θετικό βήμα αν χειριστείτε την υπόθεσή σας με λεπτότητα. 9. Και τέλος, ίχθυες. Οι περιστάσεις δεν σας βοηθούν να επικοινωνήσετε με άνεση αυτά που θέλετε. Γι' αυτό κάντε υπομονή. 7.
0: Πολύ ωραία. Τέλος για σήμερα.
1: Και αύριο σε 7 εμείς, Μιχάλη.
0: Ναι.
1: Εδώ να είσαι.
0: Καλά. Κρατάγαμε σχημένο. Να φύγει το βίντεο, παρακαλώ. Σκεφτόμαι να μην βγόνται αυτά. Κάτι καλό. Γιατί να μην βγω. Τι φταίει ο κόσμος να στερηθεί αυτή την ομορφιά. Θα βγω. Τι γίνεται, Λευτέρη?
2: Καλά.
0: Να σου θυμίσω, Δευτεριάτικα, ότι σήμερα έχεις επέτειο γάμου. Στο όχι αμάν, εγώ στο πα. Εντάξει. Και μάλιστα έρθει ένα μήνυμα εδώ, λέει, να καλέσετε το σύζυγό μου, το Λευτέρη, που έχουμε επέτειο γάμου. Πόσα χρόνια είναι, Λευτέρη?
2: Τώρα αυτές οι ερωτήσεις τώρα...
0: Εντάξει, έχεις δίκιο. Εντάξει, άστα. Δεν μας νοιάζει. Δεν θέλουμε να τα μετράμε. Πες του, λέει, ότι πρέπει να με αντέξει για πολλά χρόνια ακόμα, γιατί έχουμε πολλά ταξίδια να κάνουμε, λέει η Μαρία.
2: Αμάν, κάτι έχω καταλάβει.
0: Οπότε, πήγαινε σπίτι με δύο εισιτήρια, να πάτε κάπου. Στο λέω. Πού έχετε πάει?
2: Έχουμε πάει Ολλανδία.
0: Μπράβο.
2: Έχουμε πάει Γαλλία. Ιταλία.
0: Πολύ καλός.
2: Ναι, και φέτος μου έκανε και μια έκπληξη. Πήγαμε, με πήγε στη Μόντσα, στη Φόρμουλα 1.
0: Εντάξει, είναι καλό κορίτσι τότε.
2: Έχει ανεβάσει τον πύχη ψηλά.
0: Ναι. Περιμένει να ανέβει και ο δικός σου ο πύχης, αλλά θα δούμε. Εντάξει.
2: Θα περιμένει λίγο ακόμα.
0: Οκ. Χρόνια πολλά και στους δύο να τα κατοστήσετε. Bye bye.
3: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα?
0: Με τρομάζει, τα ξεχνάω. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Μιχάλη.
0: Επίσης, συναχωμένη, σε ακούω?
4: Όχι, είμαι στο κρεβάτι μου.
0: Στο κρεβάτι. Σήκω από εκεί. Δεν ξέρω, εγώ σήκωση, εγώ δεν μπαίνω μέσα.
4: Εντάξει, σηκώθηκα.
0: Τι, γιατί δεν δουλεύεις πουθενά, θα κάνεις κάτι τη Δευτέρα σήμερα?
4: Όχι, δεν δουλεύω καθόλου, τρώω σύνταξη.
1: Μπράβο τη.
0: Πες μου κάτι. Είναι δικιά σου ή του αλλούνου που έφυγε?
4: Δικιά μου.
1: Ορίστε, γυναίκα. Ανεξάρτητα.
0: Ναι, αλλά δεν θα πας όμως. Θα πας να δεις τον Σλιμάν την άλλη που τριετή.
3: Θα πάω.
4: Ναι, αμέσως θα πάω.
0: Μόνη σου?
3: Σιγά σιγά.
0: Με ποιον?
4: Με τον άλλον που ζει ακόμα.
1: Άχι άλλον.
0: Μισότε, είναι ο πρώτος ή είναι ο δεύτερος, τρίτος? Πόσους έχεις φάει, πες μου.
4: Δεν έχω φάει κανέναν, ναι. Όλοι ζουνε, αλλά είναι ο δεύτερος.
0: Α, όλοι ζει και ο άλλος. Ο άλλος είναι
4: ευτυχισμένος. Ζουνε, όλοι.
0: Ο πρώτος είναι ευτυχισμένος, ο πρώτος. Πρώτος.
4: Ο πρώτος μου βγήκε ελαττωματικό και τον έστειλα πίσω.
1: Μπράβο, δυναμική γυναίκα.
0: Calvin Harris και Blessings. Blessings και για τις γυναίκες. Ναι, οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο, με περισσότερες λέξεις κάθε μέρα από τους άντρες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί είναι κοινός τόπος, λέει, πως οι γυναίκες μιλάνε περισσότερο από τους άντρες. Τώρα αποδεικνύεται και επιστημονικά. Συγκεκριμένα, Αμερικανοί ερευνητές ανακάλυψαν και απομόνωσαν μία πρωτεΐνη, την οποία ονόμασαν πρωτεΐνη της γλώσσας, που ανιχνεύεται μόνο στο γυναικείο οργανισμό και δίνει μία πιστική εξήγηση για ποιο λόγο οι γυναίκες είναι τόσο ομιλητικές.
1: Βέβαια.
0: Για την ακρίβεια, μια μέση γυναίκα προφέρει ως και 20.000 λέξεις την ημέρα. Ενώ ο άντρας είναι γύρω στις 12-13.000. Τα μισά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι η γλώσσα παίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία σχέσεων και βέβαια. Γι' αυτό και οι γυναίκες φαίνεται να έχουν πάντα το πάνω χέρι σε αυτό. Αρκεί να ξέρουν ότι με αυτό το χέρι τι θα πιάσουν.
1: Ποιες είναι, λέει, οι εμφανίσεις με τις οποίες λατρεύει να σας βλέπει μία γυναίκα?
0: Την αφορά με εμείς δηλαδή.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, ξεκινάω.
0: Τίποτα που κάμισαμε σηκωμένα μανίκια, θα θέλετε?
1: Θα σου πω, καταρχήν, λέει, λατρεύουν έναν άντρα με κουστούμι. Τρελαίνονται. Το θεωρούν πάρα πολύ σεξι. Έχεις κουστούμια, Μιχάλη?
0: Πολλά, αλλά δεν τα φοράω.
1: Α, γιατί κακώς βάλε. Α, έχεις έρθει με ένα σακάκι και μια γραβάτα, σε θυμάμαι. Λοιπόν, συνεχίζω. Μία στολή αστυνομικού, Spider-Man, ό,τι θέλετε. Γιατί, πρώτο είναι.
0: Εντάξει, τις απόκριες πάντα φοράω στην ιδιωτική σχολή.
1: Α, ναι.
0: Είναι
1: στάρματα. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και το ψήφισαν πάρα πολλές γυναίκες. Ναι, ναι, όταν είσαστε, λέει, γυμνοί μόνο με τις κάλτσες. Τι, το ψηφίσανε.
3: Μα τι
0: είναι βλαχιά.
1: Γιατί βλαχιά, το θέλουν τα κορίτσια.
0: Και να κάτι, οι κάλτσες πάνω-πάνω τα τελειώνουν να έχουν και δύο κύκλους.
1: Καλά.
0: Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα δημογραφική κατάταξη φαίνεται στη Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του ευρωπαϊκού χάρτη. Και μάλιστα για ένα λόγο που ξεφεύγει από το φαγητό ή τη διασκέδαση. Δηλαδή θέλουν πολύ να πάνε. Εντάξει, το φαγητό είναι ωραίο και η διασκέδαση. Αλλά δεν είναι αυτό. Σύμφωνα με έρευνα πλατφόρμας Insider, η συμπρωτεύουσα καταλαμβάνει την τέταρτη θέση ανάμεσα στις πόλεις της Ευρώπης με τις περισσότερες ελεύθερες γυναίκες. Γιατί πηγαίνω στην Μύκονο? Είναι ελεύθερες γυναίκες, αλλά δεν είναι γυναίκες. Αυτό θα μην το πω. Θα πηγαίνω Θεσσαλονίκη. Όλο το καλοκαίρι. Σύμφωνα με έρευνα της πλατφόρμας, λοιπόν, η υψηλή θέση της Θεσσαλονίκης στη λίστα δεν θεωρείται τυχαία. Σύμφωνα με την ανάλυση, η κατάταξη βασίζεται στην αναλογία γυναικών προς άνδρες, αλλά και σε κοινωνικά χαρακτηριστικά. Η πρώτη της λίστας είναι η Ρίγα της Λετωνίας. Κατέχει την πρωτιά με τεράστια διαφορά υπέρ του γυναικείου πληθυσμού που αγγίζει το 126%. Η Αθήνα δεν λείπει από τη λίστα, καθώς καταλαμβάνει την 24η. Έλα, ενώ η Θεσσαλονίκη είναι στη νούμερο 4. Αν και είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, η πληθυσμιακή της σύνθεση παρουσιάζει μικρότερη απόκληση ανάμεσα στα δύο φύλλα σε σχέση με τη Θεσσαλονίκη.
1: Μάλιστα.
3: Όλοι πάνω.
0: Αγόρια.
3: Όλοι πάνω.
0: Φύγαμε. Okay, ακούστε κάτι, μπορεί και να το ξέρετε, μπορεί και όχι. Ποιο είναι το κόλπο για να παίρνετε πρώτη τη βαλίτσα σας στο αεροδρόμιο? Έχεις πάει κάπου,
3: νομίζω.
0: Και περιμένει. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις που περιμένεις για καμιά ώρα. Ανάλογα που είσαι και σε ποιο αεροδρόμιο. Σύμφωνα με δηλώσεις, η τοποθέτηση της ετικέτας Fragile.
1: Ναι.
0: Ή Fragile, όπως θέλετε το λέτε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στη βαλίτσα μπορεί να επηρεάσει τη σειρά με την οποία θα βγει από το αμπάρι του αεροσκάφους.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, με. Γενικά, οι αποσκευές που έχουν απάνω χαρακτηρίζονται ως εύθραυστες,
1: ναι,
0: fragile,
1: ναι,
0: τοποθετούνται συνήθως τελευταίες στο χώρο της αποθήκευσης, δηλαδή μπαίνουν τελευταίες. Ώστε να προστατευτούν. Κάτι που σημαίνει ότι κατά την εκφόρτωση είναι οι πρώτες που θα κατεβούν.
1: Σωστά.
0: Έτσι, με την άφηξη στον προορισμό, αυξάνονται οι πιθανότητες η βαλίτσα σας να εμφανιστεί από τις πρώτες στον ημάντα, εξοικονομώντας χρόνο για να μην είναι αυτό.
1: Ωραία, το κάνουμε, παιδιά. Είμαστε εύθραυστοι.
0: Πήγαινε, διάλεγε, αγοράστε φραντζάλι, είπα μην βρει. Πα εκτυπωτήρια. Φραντζάλι και δεν περιμένεις, σου έρθει πρώτη. Τέλεια. Ζητώ συγγνώμη από τις αεροπορικές, αλλά. Εντάξει, δεν έχουμε μιλήσει συχνά για τις βασικές αρχές της ανδρικής φιλίας. Και οι οποίες είναι εδώ ψηφισμένες, έτοιμες, θα έλεγα πρώτον, ποτέ μην μιλήσεις άσχημα ή προσβάλλεις έναν φίλο σου σε μια γυναίκα. Δεν γίνεται, μεγάλε.
3: Είναι
0: φίλος σου, άσχημα. Μπορεί να λέει αυτό τι θέλει, εσύ μην μιλάς καθόλου. Αν η κοπέλα του κολλητού σου αρχίσει να ρωτάει διάφορα, αρνείσαι, δεν ξέρω.
3: Δεν ξέρω.
0: Μαρία, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν να ξέρω αυτά. Δεν ξέρω. Και με το που τελειώσει η συζήτηση του τηλεφώνησε και λέει, ρε, πρόσεχε. Αυτές είναι αρχές, κορίτσια. Κοιτάξτε, στις γυναικείες σχέσεις, φιλίες δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ναι.
0: Αν έχει σκοπό να απατήσει την κοπέλα του και σου το πει,
1: ναι,
0: σέβεσαι την απόφαση. Τι είναι μεγάλο.
3: Τι να κάνεις.
0: Δεν κοιτάξτε να τον στείλεις πάλι πίσω. Εντάξει, αγόρι μου, το ακούω.
1: Μα
0: πάντα δανείζουμε λεφτά στον κολλητό μας.
3: Ναι, ναι.
0: Δεν θα τα πάρουμε ποτέ.
1: Ποτέ,
0: εντάξει. Ποτέ. Είναι αδερφός.
3: Είναι αδερφός.
0: Αυτοί είμαστε εμείς.
3: Έτσι.
0: Τα αγόρια.
1: Οκ.
0: Δεν το κατάλαβα. Έτσι είμαστε.
3: Έτσι είσαι, εσύ άντρας. Ναι, ναι.
0: Όλοι είμαστε. Γιατί οι άλλοι τι είστε.
3: Κάτσε εσύ που είσαι και.
0: Οκ. Καταλάβατε.
3: Καλέ, τι δουλειά κάνεις.
0: Πού είναι ο Νίκος, Νίκο.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, τι κάνεις.
5: Μια χαρά, είμαι στο δρόμο για τη δουλειά.
0: Ποιο είναι το ωράριό σου.
5: 8 με 5.
1: Α, μια χαρά.
3: 8 με 5.
0: 8 και 8, 16 με 5. Κάνει και μια ώρα παραπάνω.
3: Μια ώρα παραπάνω ή κάνει διάλειμμα.
1: Την πληρώνετε.
0: Δεν υπάρχει, το διάλειμμα είναι μες στο 8 ώρα.
3: Άρα δουλεύει 9 ώρα.
0: Έτσι, πάει αγόρι μου.
5: Έτσι, έτσι.
3: Δουλεύει με υπολογιστή.
1: Ναι,
0: αυτό θα έλεγα.
5: Δουλεύω και με υπολογιστή.
3: Α, δουλεύει και με υπολογιστή.
0: Και με τι άλλο, γιατί μου λες και με υπολογιστή, αλλά και με τι άλλο.
5: Δουλεύω και χειρονακτικά.
3: Α, και με τα χέρια.
1: Με τα χεράκια του. Μήπως βάζει κάτι σε σειρά. Λογιστικά, ξέρω, και
5: κάτι
1: με
5: άλλα. Σε σειρά.
1: Ναι.
5: Βάζω κάτι σε σειρά, ναι.
1: Βάζει κάτι σε σειρά, όχι.
3: Βάζει κάτι σε σειρά. Και
0: τι είναι αυτό, δεν ξέρω.
3: Τι βάζει σε σειρά.
0: Τι περιμένει ο κόσμος απ' έξω, παίζει ο Μιχάλης μέσα. Δεν κατάλαβα.
3: Τι είναι, ρε παιδιά, πορτιέρης είναι. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι βαριά.
5: Είναι δύσκολη δουλειά, ναι.
0: Βαριά δεν πρέπει να είναι.
5: Είναι βαριά δουλειά.
0: Ναι,
3: είναι βαριά.
1: Κουβαλάει, δηλαδή τι είναι.
0: Άρα κουβαλάς.
5: Κουβαλάω.
1: Κουβαλάει.
0: Αρχιοθετής.
5: Κατά κάποιο τρόπο ναι.
0: Πες μου κάτι, αποθηκάριος είσαι.
5: Σωστά.
3: Καλέ, μπράβο, καλέ μου, χειρότερα.
0: Ωραία, αγόρι μου.
5: Ναι.
0: Πόπο μου πήγε, γύρω γύρω πήγε. Εντάξει, ευτυχώς που ρωτάγανε και οι άλλοι εδώ πέρα, γιατί εγώ δεν θα έρθανε εκεί.
3: Κερδίστε το Μιχάλη.
0: Ξεκινάω από την Εύη. Πώς είναι η νομή της Κρήτης.
6: Από στην τύχνη. Τέσσερις.
0: Σωστά, είσαι τυχερή.
3: Το βρήκε.
0: Οκ, συνεχίζουμε. Πάμε στον Δημήτρη. Άρα του πέφτει το δύσκολο.
3: Τι.
0: Δημήτρη, τι είναι η μπάφα.
7: Μπάφα.
0: Ναι.
7: Με όμικρον ξέρω, αλλά...
6: Αυτό πήγα να πω.
7: Θα πω φαγητό. Ελπίζω να βοηθήσει η κοπέλα.
0: Είναι φαγητό όντως. Απλώς να σκεφτείς, να σκεφτείτε αν είναι από αυτά τα φαγητά που επιπλέουν ή πετάνε.
7: Επιπλέουνε.
0: Τι να κάνω. Στο χαρίσω.
3: Έλα μου,
0: εντάξει, ψάρι είναι. Πάμε πιο κάτω. Πάμε στο Δημήτρη πάλι. Δημήτρη, ποιος έγραψε τον Θούριο.
7: Δεν μπορώ να βοηθήσω.
0: Εύη.
6: Ναι, ούτε εγώ.
0: Δεν πειράζει.
3: Άντε, παιδιά, ρε, παιδιά.
0: Δεν πειράζει, θα κερδίσετε την επόμενη φορά. Λοιπόν, το Θούριο τον έγραψε ο Ρίγας Φεραίρος. Sorry, βοήθησα, αλλά...
3: Έμα, βοήθησε, ρε, παιδιά.
0: Okay. Καλή συνέχεια, καλή εβδομάδα.
8: Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.
0: Παρακαλώ.
3: Τίτλοι τέλους ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Μια εκπομπή γεμάτη μουσική, παρακαλώ. Μαζί μας και η...
8: 89,6, Radio DJ.
9: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
10: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
9: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
10: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
9: Τι, ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
10: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
9: Ανορεξίες έχεις πάλι.
10: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
11: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
10: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
12: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυασμένα. συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
13: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
12: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
15: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
16: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
17: Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
19: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Μπε στο eFood. Βρε τα σούπερ μάρκετ Γαλαξίας και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί Γαλαξίας από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
21: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
22: DJ Traveler Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
23: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
22: Amsterdam Music Festival.
23: Θες από κοντά.
22: David Guetta.
23: The Monolith Show.
22: Afrojack. Armin Van Buren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
23: και 500 ευρώ
22: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπε στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
23: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
22: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
1: σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον Ανακριτή σήμερα ο υπνοθεραπευτής για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη θα δώσει εξηγήσεις για την επίμαχη φωτογραφία. Νέο χαστούκι για τον καγκελάριο Μέρτς στις γερμανικές τοπικές εκλογές. Συντριβή στο κρατήδιο του Μαγκλεμβούργου. Έμεινε εκτός κοινοβουλίου με πρώτους τους ακροδεξιούς. Θέμα ορών οι ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης λόγω της ενεργειακής κρίσης. Στο τραπέζι παρεμβάσεις ύψους 100 εκατομμυρίων ευρώ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο Κυριάκος Μητσοτάκης την Πέμπτη θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σήμερα και αύριο θα βρεθεί στη Silicon Valley. Σήμερα ο Ηλίας Κασιδιάρης αναμένεται να εξηγήσει με ποιον τρόπο θα κατεβεί στις επόμενες εκλογές. Σοκ για την οικογένεια της Cindy Crawford. Ο 27χρονος γιος της Presley βρέθηκε νεκρός στην κλινική αποτοξίνωσης όπου νοσηλευόταν. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι στα βόρεια και ως 31 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

Ο μεγάλος της Αθήνας. Μπορείς να πεις ότι σήμερα είναι και η τελευταία πολύ πολύ καλοκαιρινή ημέρα, αφού η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 29-30 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο, δεν ξέρω. Θα αρχίσει να πέφτει όμως τις επόμενες μέρες, έτσι λίγο να μπούμε σιγά σιγά και στο φθινόπωρο. Πάντως δεν είναι η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, μπαίνει και λίγο ο Σεπτέμβρης στην επόμενη. Τον άτιμο, σχεδόν 5 εβδομάδες έχει. Λοιπόν, δεν τελειώνει με τίποτα. Πάντως έχουμε 21 σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχετε. Η Νάγια Αποστόλου θα είναι μέχρι τις 12 στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας. Γιορτάζει ο Ιωνάς. Γενέθλια έχει ο Jason Derulo. Κρίνει τα 37. Ο Liam Gallagher γίνει τα 54. Και ο απόλυτος συγγραφέας ιστοριών τρόμου Stephen King γίνει τα 79. Στους δρόμους της Αθήνας τώρα έχουμε κίνηση στην Αττική Οδό σε γέφυρα μεταμόρφωσης και σε πάτημα. Πυγμένος ο Κηφισός από την Λεωφόρο Αθηνών μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα. Καθυστερήσεις στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Ψυχικό. Γενικά αυτό το κομμάτι είναι δύσκολο. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο και στα νότια η Λεωφόρος Ελευθερίας είναι στα κόκκινα, στο Παρλαιό Φάρλιρο και η παραλιακή από Αλίμου έως Εδέν. Μόνο επιτυχίες ακούμε και σήμερα, έρχονται Τάινα Μαρσμέλο, Ακύρα Χιούγκελ και πάρα πολλοί άλλοι.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ. Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
2: Μου αρέσει πάρα πολύ.
3: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
3: Παντού εσάς ακούω.
2: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

show του Benson Boone στο Las Vegas το Σάββατο. Εμφανίστηκε στο iHeart Radio Music Festival μαζί με ονόματα όπως BTS, Cardi B, Ciara, Snoop Dogg, Muse, Wizard και Sarah Larson. Και μάλιστα έκανε και δύο από τα χαρακτηριστικά backflips σε αυτές τις φοβερές τούμπες. Το ένα μάλιστα από το πιάνο. Και λέει ότι του φαίνεται πιο εύκολο να κάνει backflips πάνω στη σκηνή παρά να μιλάει με κοπέλες. Έλα, τόσο ντροπαλός μας προέκυψε ο Benson Boone. Λοιπόν, εσείς δεν θέλουν να μου χώνεστε καθόλου αν δεν προλάβατε να κάνετε σούπερ μάρκετ το Σάββατο, γιατί υπάρχει το e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food, για να κάνεις τα καθημερινά σου ψώνια όταν τα χρειάζεσαι και να τα παραλάβεις στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές με προσφορές έως μείον 50% και 1-1. All time classic, πάρα πολύ αγαπημένο. Γιατί είναι κομματάρα, Robert Miles και Children.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, ο πόλητες Μιχάλης.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν δεν φας, θα...
2: 89,6 Radio DJ.
3: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
4: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
3: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
4: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
3: Ε, τι, ναι αγάπη μου, έρχομαι.
4: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
3: Ανορεξίες έχεις πάλι.
4: Σπυρό! Και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
0: Γεύσεις φούρνου. Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα, Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
7: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
8: Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
9: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
8: Το Ίασις ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
9: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
8: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
9: Στο Ίασις ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26513139 27. Ίασις ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

Bad Bunny και Nueva Yolz. Λες και είναι μυστικό ότι χορεύουμε κάθε φορά όταν ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Νέα εβδομάδα στον 95,2 Athens DJ, Δευτέρα και 11 παρ' τέταρτο λέει το ρολόι και είναι Άγια Αποστόλη εδώ μέχρι τις 12. Και τον ξέρετε φαντάζομαι τον νόμο του Μέρφη, ο οποίος λέει ότι το προϊόν τεχνολογίας που έχεις θα χαλάσει τη στιγμή ακριβώς που το χρειάζεσαι. Το σκούτερ θα σε αφήσει στη μεγαλύτερη ενηφόρα της πόλης, το λάπτοπ θα κρασάρει εκεί που θέλεις να στείλεις ένα κρίσιμο email, το smartwatch θα κολλήσει πάνω που τρέχεις να προλάβεις. Μην ευρεάζεις καθόλου και μην αγχώνεσαι. Τρέχα στον Γερμανό, γιατί εκεί έχουν πάνω από 25 χρόνια εμπειρία στο σέρβις και 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Τώρα. Λοιπόν, πάμε για Μεζίκ και Marshall Jefferson. Life is simple, και αυτό θέλω να το θυμάστε.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βόλιου μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά Έψα 6x330 ml. Γαλαξίας.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
9: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
10: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
11: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας εδώ, στο ραδιόφωνο σας, αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
1: Are you ready? Are you ready?
2: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 5,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στη Silicon Valley σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός για συναντήσεις με εταιρείες τεχνολογίας. Την Πέμπτη η ομιλία του στον ΟΗΕ. Έχασε τη μάχη με τη ζωή ο 17χρονος που υπέστη ανακοπή καρδιάς έξω από το σχολείο του στη Χαλκιδική. Από σήμερα θα βρίσκονται στο σχολείο ψυχολόγος και κοινωνική λειτουργός. Άντε να δούμε σημαντικές εξελίξεις για το Ιράν που προανήγγειλε ο Τραμπ. Όπως είπε, βρίσκεται σε διαδικασία λήψης αποφάσεων. Γενέθλια έχει σήμερα ο Στίβεν Κίνγκ. Ο μέτρη των μυθιστορημάτων τρόμου έγινε 79 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Συννεφιές με πιθανότητα βροχή στο μεσημέρι στα βόρεια και ως 31 βαθμούς.
0: Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας. Πάμε να ξεκινήσουμε μαζί τη δεύτερη μας ώρα και αυτή την εβδομάδα φυσικά εδώ στο 95,2 Athens DJ, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 11 και 3 λέει το ρολόι απέναντί μου, μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου θα είναι εδώ μαζί σας. Thank you που ήρθατε το Σάββατο στον Πειραιά και τα είπαμε και από κοντά. Το επόμενο Σάββατο θα τα πούμε στο Σύνταγμα, λεπτομέρειες γι' αυτό θα σας δώσω σε λίγο. Προς το παρόν να σας πω ότι θα παίξουμε το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο, εννοείται αυτή την ώρα. Σας έχω ένα υπέροχο δώρο που έχει να κάνει με skincare. Επίσης, αν συνέβη κάτι στο προϊόν τεχνολογίας που έχετε στα χέρια σας, το smartwatch κόλλησε, το scooter δεν παίρνει μπρος, το laptop κράσαρε, πάμε στον Γερμανό. Εκεί έχουν εξουσιοδοτημένο σέρβις, πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και 25% έκπτωση. Εδώ έχουμε μόνο επιτυχίες και έρχονται. Ξεκινώντας με κάτω. Ακριβώς, turn the lights

Από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει βγάλει η Ριάννα, γνώμη μου. Εντάξει, και τα χορευτικά μου αρέσουν πάρα πολύ, και το We Found Love, ας πούμε. Αυτό είναι το Unfaithful, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και θέλω να ετοιμαστείτε, γιατί σας στέλνουμε, παιδιά, στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, με όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα. DJ Traveler Live on Tour, για να δείτε από

Da David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bud και πολλούς άλλους. Θα έχετε εισιτήρια για το φεστιβάλ φυσικά, θα ταξιδέψετε με Bliss στην Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Μπείτε τώρα στην κλήρωση, στέλνοντας μήνυμα στο Viber 6931-952-952, γραφώντας φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή, τα θέλω όλα. Και η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 του μήνα του Οκτώβρη, 8:30 το πρωί, το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Hey, Stevie, get up. Yes!

0: 102,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.

0: Ο Άσερ και η παρέα του με το πολύ αγαπημένο και κλασικό Yeah, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Ώρα να παίξουμε μαζί. Βρες το πρόσωπο. Σήμερα το δώρο σας είναι ζαρτό Moisturizing Cream και Sun Protection με SPF 50+. Τι σημαίνει αυτό? 24ωρη ενυδατική κρέμα με πολυβιταμίνες, γνωστή και ως Douceur. Χαρίζει άμεση ενυδάτωση, ελαστικότητα και προστασία από την πρόωρη γύρανση. Σε συνδυασμό με την αντιλιακή προστασία που πρέπει να φοράμε αντιλιακό κάθε μέρα και το χειμώνα, τα λέω εγώ. SPF 50+ με 5 φίλτρα προστασίας UVA, UVB και IR προσφέρει ολοκληρωμένη ασπίδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ελεύθερες ρίζες. Αποκλειστικά διαθέσιμα τα ζαρτό σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, γιατί για τη ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι νόμος της ζαρτό. Η φωνή που αναζητάμε είναι αυτή.
1: Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό. Κρατάω την κούπα και περιμένω για να βγούμε.
0: Ποια είναι? Για στείλτε μου τα μηνύματά σας 69 31 952 952 στο Viber φυσικά.

0: μελωδία από Αρτζίκη Μεδούζα στο 95,2 Athens DJ και εμείς σήμερα παίζουμε με τη Δώρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλή εβδομάδα, κορίτσι μου. Τι κάνεις?
1: Καλή εβδομάδα. Καλά, εσύ?
0: Καλά είμαστε. Για πες, πώς τα πέρασες?
1: Ωραία, εντάξει, όσο μπορώ, τα δύο μωράκια.
0: Α, μα, δίδυμα.
1: Όχι, απλά τα κάνει κοντά, είναι χρόνο διαφορά.
0: Τα έκανες να ξεμπερδεύεις, αλλά ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Καλό κουράγιο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, Γιάκου.
2: Αυτός ο πρώτος καφές είναι έτοιμος από καιρό. Κρατάω την κούπα και περιμένω για να βγούμε.
0: Ποια είναι?
1: Είναι η Ζήνα Σιλίνη.
0: Πάρα πολύ σωστά. Δύο προϊόντα από τη Ζαρτό δικά σου, Moisturizing Cream και Sun Protection 50, γιατί τα χρειάζεσαι οπωσδήποτε για να μου είσαι φρέσκια.
1: Ευχαριστώ.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά.
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα.
5: Πριν, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Φρόντζου, στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
7: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
8: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κόλεστον Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1-1 δώρο. Σουπλίν 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξίας.
9: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
10: Εισιτήρια στο more.com.
11: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
12: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Την κουαλίτα.
13: Έφτασε! Έφτασε!
14: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
13: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου.
15: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε

0: Σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μια μεγαλειώδης παραγωγή. Μια παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.

0: Είναι η Ted McRae με το Sports Car εδώ στην 95,2 Athens DJ και εμείς γιορτάζουμε 100 χρόνια Nivea Cream, εμβληματική κρέμα που περνάει αυτό το μυστικό από γενιά σε γενιά, το μυστικό της ενυδάτωσης και της φροντίδας.
1: 89,6 Radio DJ.
2: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
3: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
2: Είσαι τόσο τραγανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
3: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
2: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
3: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
2: Ανορεξίες έχεις πάλι.
3: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
4: Γεύσεις φούρνου, έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
5: Γεύσεις φούρνου έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
6: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
9: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
8: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
9: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
8: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
9: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
10: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
11: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
12: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
13: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
14: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
1: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
15: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
1: Φύγαμε!
16: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στο κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
17: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Γιάννενα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, το πρωί, αναμένεται βροχόπτωση. Τις βραδινές ώρες αναμένεται καταιγίδα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άη Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
9: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
10: Μεσημέρι με επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
11: Έτσι πρέπει να
12: σκομισθεί. 89,6. Ιωάννινα DJ.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της single από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα, αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
2: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος. Με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
4: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανέναν ασυγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
9: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
10: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια, τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
11: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

More music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
1: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνο.
5: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
1: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
5: Δεν μπορώ να κάνω κομπάνα.
6: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
1: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
6: Ου, τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
1: Δικαιολογία για να μην πας.
7: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
1: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
7: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
1: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
7: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
1: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
7: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
1: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
7: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
1: Ένας συναρπαστικός κόσμος. One station.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιείς ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: 89,6 Radio DJ.
5: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Σχολεία, δουλειές, ό,τι κι αν ξεκινάς, έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε μέλισσα μακαρόνια μόνο 67 λεπτά. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 14,74. Προϊόντα Ultrex, AIM και DAV, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Baby Lino, Baby Care και μαντιλάκια Wet Hankies. Γαλαξίας.
1: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
2: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου του 5 απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
3: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
5: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
6: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη αποκλειστικά στη Wolt έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε Φρέντο Εσπρέσο και Φρέντο Καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.

0: φωτιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Tullis Motors ΑΕ.
6: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
5: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
6: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
5: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
8: Ήξερες ότι στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
9: Έχεις κουτάλα για μακαρόνια και ίσως να έχεις προσέξει ότι έχει μια τρύπα στο κέντρο της. Ξέρεις γιατί? Η τρύπα αυτή είναι σχεδιασμένη για να υπολογίζεις την ποσότητα μακαρονιών που θα βγάλεις για τη μερίδα ενός ατόμου. Φυσικά εσύ βγάζεις πολύ περισσότερα. Ποιος θέλει να φάει μόνο μια τρύπα μακαρόνια?
10: Η ευεξία ξεκινάει από το σπίτι, αλλά καταλήγει στο καλάθι του σούπερ μάρκετ. Μια βόλτα στη μαναβική των My Market και το Ευζήν αποκτάει νόημα. Χρώματα, γεύσεις και φρεσκάδα, ό,τι πιο πολύτιμο μας προσφέρει η ελληνική γη. Συνδύασε τα δικά μας ποιοτικά προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας My Fresco σε πολύ προσιτές τιμές για να υποφεληθείς ακόμα περισσότερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
11: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Σπέσιαλτι χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Εντάξει,

0: Σαν σήμερα, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν παρθένος. Είχε όμως και σκορπιό, όχι ζώδιο, μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα, τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Ποντίκι βοϊού μόνο 12,99 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή μόνο 5,40 το κιλό. Άμστελ τετράδα μόνο 4,47. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές οικογενειακά παγωτά Εύγα και Σκάνταλ, αλλά και αναψυκτικά ΕΨΑ 6x330 ml. Γαλαξία.
1: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
2: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
2: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
2: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
2: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
3: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
4: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
7: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
8: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
9: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά.
9: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
9: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
9: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
11: Fresh and Healthy, στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
12: Η εποχή της ρόκας ξεκινά την άνοιξη, συνεχίζεται το καλοκαίρι και φτάνει μέχρι το φθινόπωρο. Μετά, bye bye ρόκα. Επομένως, πάρε μερικά ακόμα φρέσκα ματσάκια, τώρα που μπορείς. Η ρόκα είναι πικρή, αλλά με λίγο μπαλσάμικο και λάδι μεταμορφώνεται. Μπορείς να τη βάλεις και πάνω από μακαρόνια με λίγη τριμμένη παρμεζάνα από πάνω. Σου ανοίξαμε την όρεξη, ε!
13: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,75 το κιλό. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Marshmallow, Millennium, Rema και Cheat Codes. Επίσης θα πάμε 20 χρόνια πίσω στο 2006 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιρλανδία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Karol G και Baby Wow.

Karol G κάνει επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο με αυτό το single Baby Wow στο New Music Show. Και πάμε τώρα στο πρώτο original τραγούδι του Marshmallow με τον Illenium μετά το remix που έκανε ο Illenium στο Silence του Marshmallow. Μπερδευτήκατε. Σχεδόν πριν από μία δεκαετία. Στο Close My Eyes συμμετέχει η πολύ αγαπημένη μου Sasha, η οποία αναζητά παρηγοριά στα όνειρα όταν η πραγματικότητα γίνεται υπερβολικά βαριά. Το Dance Hit ακούστηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Illenium ως headliner στο Ultra Miami τον περασμένο Μάρτιο, όταν κάλεσε στη σκηνή τον Marshmallow με το χαρακτηριστικό κράνος για μια ευνηδιαστική κοινή εμφάνιση. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτή την

Σε λίγο θα ακούσουμε την πιο hot κυκλοφορία αυτή την εβδομάδα. Προς το παρόν αυτό ήταν το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα. Ραφαέλ και Gotta Be Cool στο New Music Show και η παιχνιδιάρικη και γεμάτη φλερτ στίχη στο νέο single του Ρέμα αποτυπώνουν τον ενθουσιασμό του πρώτου έρωτα. Το Oh No φέρνει την υπογραφή του καταξιωμένου παραγωγού Russian και συνδυάζει στοιχεία κόμπα, ρεγκετών, dancehall και afropop. Όταν βγήκε το τραγούδι, ο Ρέμα κατάφερε ανάμεσα σε άλλες πολύ σημαντικές κυκλοφορίες να γίνει το εξώφυλλο στο ελληνικό New Music Friday. Το νέο του single έρχεται τώρα στο New Music Show.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες. I'm

0: Αχ, αυτή η μυρωδιά σου, τα σχήματα, η γεύση σου, η ζεστασιά σου.
1: Αχ, αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
0: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
1: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
0: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
1: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
0: Ανορεξίες έχεις πάλι.
1: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
1: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντος Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
3: Παιδικά χαμόγελα που λάμπουν, μάτια που αστράφτουν από χαρά και παιχνίδια που απογειώνουν τη φαντασία. Αυτό είναι το Funny Bunny. Τεράστια ποικιλία σε παιχνίδια για κάθε ηλικία. Με όλες τις επώνυμες εταιρείες στις καλύτερες τιμές. Με την πιο φιλική εξυπηρέτηση και τη Funny Bunny Club Card που σας χαρίζει δωρεπιταγές. Funny Bunny στο κέντρο των Ιωαννίνων, Αριστοτέλους Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, τα καλύτερα καταστήματα παιχνιδιών.
4: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
7: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
8: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
9: New music show with Γιάννη Μπουζίκα.
10: My name is Benson Boone.
11: Hey, this

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτσίκας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι το νέο single της Miley Cyrus που λέγεται πια απλά Miley τώρα. Ήταν το Bass Persuades. Και πάω τώρα στους Cheat Codes, οι οποίοι στο House That We Don't Live Anymore μιλάνε για την προσπάθεια που κάνεις να αφήσεις κάποιον να φύγει, αλλά όλα γύρω σου δεν σε αφήνουν να τον ξεχάσεις. Μετά το περσινό τους άλμπουμ και μια σειρά από singles από τότε, αυτό είναι το πρώτο τους τραγούδι χωρίς να συμμετέχει κάποιος άλλος καλλιτέχνης. Το project ετοιμάζεται για δυνατά show σε Αυστραλία, Ινδονησία αλλά και στην πόλη του στο Los Angeles τους επόμενους μήνες. Το νέο του single έρχεται τώρα εδώ στην αγαπημένη σας εκπομπή, το New Music Show.

0: Ήταν η Jenny με το νέο του single Heaven στο New Music Show. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2006, όταν το Sexy Back του Justin Timberlake ήταν το πρώτο single από το δεύτερο άλμπουμ του Future Sex Love Sounds. Το έφτιαξε μέσα σε λιγότερο από μία μέρα και ήταν από τα πρώτα τραγούδια που έκανε με τον Timbaland για τον δίσκο. Μάλιστα, την προηγούμενη μέρα πριν την ηχογράφηση, οι δυο τους είχαν ακούσει το Rebel Heart του David Bowie αλλά και το House of Jealous Lovers του Rapture και ήθελαν να δώσουν την ομοία ενέργεια αυτών των δύο τραγουδιών. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στο νούμερο 1 στην Αμερική και έμεινε εκεί για 7 εβδομάδες. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία που έγινε το πρώτο του νούμερο 1 εκεί. Το VH1 το είχε στο νούμερο 3 στην λίστα του με τα 100 καλύτερα τραγούδια της δεκαετίας του 2000, κέρδισε Grammy στην κατηγορία Best Dance Recording και αναδείχθηκε Favorite R&B Song στα People's Choice Awards. Το Sexy Back λοιπόν είχε γίνει μεταξύ άλλων 6 φορές πλατινένιο στον Καναδά και ήταν στο νούμερο 1 στην Αμερική σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 20 χρόνια.
1: What's up, y'all? This is Justin Timberlake. Turn up your radio.

0: στο επίσημο κατάστημα της Xiaomi. Έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12 απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-8-9-6.
2: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
3: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
4: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
10: Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Δευτέρα είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας. Η αγαπημένη σας εκπομπή επέστρεψε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, βέβαια. Είναι το New Music Show και ήταν η Shows, μία από τις μεγάλες καλοκαιρινές επιτυχίες. Και σίγουρα όταν το ακούμε μας πάει πίσω στο καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Ήταν το Sunrise και παντρεύσαν Άλιους, ο οποίος μπορεί να έχει καταγωγή από την Αυστραλία. Όμως η χώρα που αποτελεί σημαντικό μέρος του μουσικού του ταξιδιού είναι η Σουηδία, γιατί συνεργάζεται συχνά με δημιουργούς από εκεί. Για το πρόσφατο single του Trigger Point δούλεψε με την Λίζα Ajax, γνωστή από το Μελότη Φεστιβάλεν. Η νικήτρια του Swedish Idol το 2014 κόλλησε αμέσως με το track και δέχτηκε χωρίς δεύτερη σκέψη να μπει στο στούντιο για να το ηχογραφήσει. Το τελικό αποτέλεσμα έρχεται τώρα, μια κυκλοφορία εδώ στο New Music Show.

Αλμά αντέχει στοιχεία από το Τζολίν της Dolly Parton, ήταν το Don't Say Her Name και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το Shiver της Natalie Imbruglia ήταν το τραγούδι με τις περισσότερες μεταδόσεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση στην Αγγλία το 2005. Σε ολόκληρη την Ευρώπη την ίδια χρονιά είχε πάνω από 30.000 plays και έγινε η δεύτερη μεγαλύτερη ραδιοφωνική επιτυχία της μετά το Torn βέβαια. Ήταν υποψήφιο για APRA, τα Αυστραλέζικα βραβεία για τους δημιουργούς, όπως επίσης και για Ivor Novello στην κατηγορία Most Performed Track. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: αγάπη μου, πες μου κι άλλα.
1: Είσαι τόσο τραχανή, τόσο ονειρεμένα αφράτη.
0: Σπύρο, πάλι έξω από τον έξαρχο είσαι.
1: Ναι, αγάπη μου, έρχομαι.
0: Τέλος πάντων, όπως έρχεσαι, πάρε μου ένα καφεδάκι και μερικά από τα υπέροχα πρωινά γεύματα που έχει.
1: Ανορεξίες έχεις πάλι.
0: Σπυρό, και το ψωμάκι μας για το μεσημέρι μην ξεχάσεις. Και το γλυκάκι μας για το απόγευμα. Και να δεις πόσο γλυκιά γίνομαι μετά.
2: Γεύσεις φούρνου, Έξαρχος. Φρέσκες απολαυστικές γεύσεις που σε αναστατώνουν.
0: Γεύσεις φούρνου Έξαρχος με δύο καταστήματα. Δόμπολη 31, τηλέφωνο 265-100-200 και Ναπολέοντο Ζέρβα 52, τηλέφωνο 265-130-4514. Τώρα θα μας βρείτε και στο νέο μας κατάστημα Ασημακοπούλου 53 στα Σεισμόπληκτα. Τηλέφωνο 265-100-3464.
2: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
3: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
4: Εμπρό, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
5: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρος τα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε, και ελαστικότητα έκανε, και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
4: Φύγαμε!
6: Άκης Οικονόμου, Theory Economics. Η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
7: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
8: www.idj.gr.
9: This is new music show.
10: What's up, guys? I'm Alex.
11: I'm Drew.
12: We're the Chainsmokers.
13: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
14: It's Ozier.
15: It's Ozier.
16: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
17: John Budzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα. Δευτέρα μου, ο Γιάννης Μπουτσίκας. Το αγαπημένο σας New Music Show είναι εδώ και έχει βέβαια τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μόλις πέρασε. Ήταν η Ζέινα με το Jean Ando. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 21 Σεπτεμβρίου 2004 κυκλοφόρησε το 7ο άλμπουμ των Green Day, American Idiot. Μετά από αρκετά χρόνια χωρίς επιτυχία, η Αμερικάνικη μπάτα κατάφερε να επανέλθει στις κορυφές των charts με ένα δίσκο που έβγαλε τεράστιες επιτυχίες. Κέρδισε βραβείο Grammy στην κατηγορία Best Rock Album, όπως επίσης αναδείχθηκε Best Album στα Billboard Awards. Το Rolling Stone το έβαλε στη λίστα του με τα 500 καλύτερα όλων των εποχών και μέχρι σήμερα έχει πουλήσει πάνω από 15 εκατομμύρια σε ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα σε αυτό είναι και το επίκαιρο βέβαια Wake Me Up When September Ends που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Lay στο New Music Show και πάμε τώρα στην Chloe Kisa και στο Question of the Day, η οποία μας προσφέρει ένα ακόμη στολίδι της Future Pop. Το track ξεχωρίζει για τις όμορφες μελωδίες του και έχει funk και disco πυροές από όλες τις δεκαετίες, παραμένοντας όμως φρέσκο και βαθιά ριζωμένο σε σύγχρονη pop. Το τραγούδι το έγραψε η Chloe στο Los Angeles στις αρχές της φετινής χρονιάς και θα περιλαμβάνεται στην επερχόμενη δουλειά της με τίτλο Fantasize που θα βγει στις 30 Οκτωβρίου. Αγαπάμε Chloe Kisa και ήμασταν από τις πρώτες εκπομπές που μετέδωσε

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταία για σήμερα Jay Sean και Barry. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: Στον Γαλαξία η νέα αρχή είναι so easy. Αποκλειστικά για κατόχους bonus κάρτας Γαλαξία. Και έχουμε και καλύτερο. Κάνε τις αγορές σου με την bonus κάρτα και κέρδισε ένα από τα 5 πακέτα σε αιτήσια δίδακτρα. So easy.
1: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει άλλο ένα. Μούρα. Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
2: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

0: station brings you the hits.
1: Hey, what's up? This is Justin Timberlake. It's all right here, baby.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, δεν υπάρχει άλλος σαν τον DJ.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα.
3: We came, we saw, we kicked it down.
1: 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: All the hits. One station.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες.

0: Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Colleston Intense βαφές μαλλιών μόνο 3,44. Always σερβιέτες Platinum 1+1 δώρο. Supreme 55 μεζούρες μόνο 3,59. Αλλά και Ariel Big One σε τιμή κάτω των 10 ευρώ. Γαλαξία.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με τον καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέργκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
3: Λαέ των Ιωαννίνων. Το γελάς δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας. Με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
4: 89,6 Radio DJ. Η επόμενη επιτυχία είναι πάντα αγαπημένη σας.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
6: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
7: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
6: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
7: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
6: Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
7: λες να του το κάνω δώρο?
6: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
7: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
8: Το επίσημο κατάστημα της Xiaomi έρχεται στα Ιωάννινα. Σάββατο 10 Οκτωβρίου σε προσκαλούμε στα μεγάλα εγκαίνια του νέου μας καταστήματος στην πλατεία Ανδρέα Παπανδρέου 12, απέναντι από το ρολόι. Από τις 10 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, έλα να ζήσεις από κοντά την έξυπνη τεχνολογία Xiaomi, να ανακαλύψεις μοναδικές προσφορές αλλά και πολλές εκπλήξεις. Σάββατο 10 Οκτωβρίου, Xiaomi Store, απέναντι από το ρολόι. Σε περιμένουμε!
9: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
10: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
9: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
10: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
11: Oh, the hits.

0: Ticket to the max. Ticket to the max. Ticket to the max. Please just rewind and shake it to the max.
1: Το Σεπτέμβρη, επανεκκίνηση με χρυσές τιμές στο Γαλαξία. Κολλιός άσπρο δοχείο μόνο 4,98 το κιλό. Το στάκι γαλοπούλα μόνο 7,80 το κιλό. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές κολλιός γιαούρτια, fitness μπάρες, lore κάψουλες, αλλά και όλυμπος ταχίνια και φυστικοβούτυρα. Γαλαξίας.
2: Δεν είναι θέμα καφέ. Είναι ο πρώτος της ημέρας που τον θυμάσαι. Δεν είναι θέμα φαγητού. Είναι εκείνο το τραπέζι που δεν θέλεις να τελειώσει. Δεν είναι θέμα κοκτέιλ. Είναι η παρέα που λέει «Άλλο ένα, μούρα». Specialty χωρίς υπερβολές. Κουζίνα με χαρακτήρα. Κοκτέιλς που έχουν λόγο να υπάρχουν. Μούρα. Εδώ δεν έρχεσαι απλώς για να πιεις ή να φας. Έρχεσαι για να μείνεις. Μούρα. Δίπλα στη λίμνη.
3: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
4: Για σχολικά?
3: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
4: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
3: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
5: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
3: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
5: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
6: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
7: Επισκεφτείτε το e-shop μας funnybunny.gr και κάντε τώρα τις αγορές σας.
8: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
9: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.
10: 89,6 Radio DJ.

0: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
2: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
3: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αφιένα του, λες να του το κάνω δώρο?
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου, η καθηλωτική ροκ ντίβα του σύγχρονου λαϊκού τραγουδιού, ανεβαίνει στη σκηνή και υπόσχεται να τα σαρώσει όλα σε ένα αξέχαστο Summer Tour. Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα, Υπαίθριο Θέατρο ΑΕΗ. Ο λογαριασμός γράφεται δυνατά, με πάθος, ένταση και ερμηνείες που δεν αφήνουν κανένα να συγκίνητο. Οι καλοκαιρινές νύχτες αποκτούν νόημα με τη μοναδική Κατερίνα Λιόλιου. Να είσαι εκεί.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8, 9, 6.

Ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: everyone loves.
1: I love them a lot.
2: 89,6 Radio DJ Ioannina.
3: Radio DJ.

0: Ρε μπρο, τι ζόρικα θέματα μπήκαν φέτος οικονομία. Λες να μας κάνουν και εμάς τα ίδια του χρόνου.
1: Αφού τα έλεγε ο κυριούλης ρε μπρο στα παιδιά φέτος, θεωρία φάσης οικονομικού κύκλου θα μπουν. Άσε που στα τελευταία μαθήματα και μεταβολές έκανε και ελαστικότητα έκανε και ανώτατη τιμή έκανε. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε τα μαθήματα για να είμαστε και εμείς έτοιμοι του χρόνου.
0: Φύγαμε!
2: Άκης Οικονόμου, Theory Economics, η απόλυτη εξειδίκευση στα μαθήματα οικονομίας και πληροφορικής. Χαριλάου Τρικούπη 28, τρίτος όροφος. Το Theory Economics, τώρα και στην Παιδινή Ιωαννίνων. Διδάσκονται όλα τα μαθήματα για όλες τις τάξεις γυμνασίου και λυκείου. Θα μας βρείτε στην Πάροδο Βελισσαρίου, πάνω στον κεντρικό δρόμο Παιδινής. Τηλέφωνο 26513 12439.
3: Λαέ των Ιωαννίνων, το γελάς. Δεν τάζει λαγούς με πετραχίλια. Το γελάς υπόσχεται να ξαναφέρει το γέλιο στα χίλια. Γελάς, η επιθεώρηση της χρονιάς τώρα και στην πόλη σας με τον Μάρκο Σεφερλή. Την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φρόντζου στα Γιάννενα. Ψήφισε γελάς και δεν θα σταματήσεις να γελάς. Προπολούνται εισιτήρια στο more.com.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
5: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
6: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
5: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
6: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
7: DJ.

0: Αθήνα. Γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1906 σαν σήμερα, επομένως ήταν Παρθένος. Είχε όμως και Σκορπιό, όχι Ζώδιο, Μισάκι. Και πολλά χρήματα είχε επίσης ο Αριστοτέλης Ωνάσης, όπως έχει και η Μαντόνα. Την ίδια ημέρα του 1985 σαν σήμερα, το άλμπουμ της Like a Virgin έφτασε για πρώτη φορά στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Πολλά χρήματα κόστησε και το διαστημόπλοιο Γαλιλαίο, που το έστειλαν οι Αμερικανοί στο Δία και το 2003 σαν σήμερα τελείωσε την αποστολή του και αφού μας έστειλε πολλές πληροφορίες για το γίγαντα του ηλιακού μας συστήματος, έγινε συντρίμια στην επιφάνεια του πλανήτη. Συντρίμια έγινε και ο Snoop Dogg, όταν το 2007 σαν σήμερα τον συνέλαβε η αστυνομία γιατί ήταν κακό παιδί.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Non-stop επιτυχίες για τα Ιόνινα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
2: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
0: Η επόμενη επιτυχία
3: είναι πάντα αγαπημένη σας.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 βοφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6. We don't stop the music.

0: επιτυχίες για τα Ιωάννινα συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό.
1: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: More music.
1: More music.
2: Music. Yeah.
3: 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

ο καιρός στα Γιάννενα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Hapleman Adams το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.
2: Yo, what's up guys, this is Yugel and you're listening to my brand new single It Feels So Good with Matcha.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγκλι από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τρίτη, το πρωί, αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 2 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.